0: και σ' ακολουθώ.
1: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Merci. Με δυο φίλια να πάω.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Άγωνη πλήξη, μια ζωή

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη. Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
6: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
7: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλάκης. Σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Έτσι όπως κάνετε κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έτσι όπως κάνουμε και εμείς που υπάρχουμε εδώ για σας, για την ειδησιογραφία, από τις 7 κάθε πρωί μέχρι και τις 10. Λοιπόν, μαζί θα περιηγηθούμε στα διάφορα θέματα της επικαιρότητας, είτε πρόκειται για τοπικά, είτε πρόκειται για εθνικά, είτε πρόκειται για παγκόσμια, και θα αλληλεπιδράσουμε και μαζί σας. Πώς θα γίνουν όλα αυτά? Αρχικά να πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Παράλληλα κάνουμε και μια ζωντανή μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου και έχουμε αυτή την περιβόητη αλληλεπίδραση. Μας στέλνετε μηνύματα, μας αναφέρετε θέματα, πώς είναι ο καιρός στην περιοχή σας, τις συνθήκες αντιμετωπίζετε γενικώς, και αν υπάρχουν προβλήματα που μπορούμε να τα αναδείξουμε.
0: Έτσι ακριβώς, αυτό κάνουμε καθημερινά. Και ναι, όπως είπε και ο Χάρης, περιμένουμε τα μηνύματά σας. 15 Οκτωβρίου σήμερα. Το βγάλαμε το μισό το μήνα. Βέβαια έχουμε μπροστά μας και την 28η. Έχουμε έτσι ενδιαφέροντα πραγματάκια μέσα στον Οκτώβρη. Όπως και να έχει, σήμερα οι συνθήκες στο νομό έχουν ως εξής: 14 βαθμούς έχει η Σαμοθράκη, στους 14,4 είναι αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αλεξανδρούπολη, στο Σουφλί έχει 10 βαθμούς, στο Διδημότυχο έχει 10,8, η Ορεστιάδα έχει η Ορεστιάδα έχει 10,1, κατά κάτι δηλαδή χαμηλότερη θερμοκρασία σε σχέση με το Διδημότυχο, και 8,6 είναι αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην, στα Δίκαια.
1: Φυσάει. Ρίχνει δηλαδή αέριδες. Γιατί τώρα καθώς ερχόμουν, δεν μπορώ να πω ότι ένιωσα φοβερό αέρα. Χθες ήταν πολύς.
0: Ο αέρας.
1: Και ναι. Ήταν πολύς και τη νύχτα.
0: Ναι, και, και σαν να καθάρισε κιόλας. Έτσι, σαν στέγνωσε.
1: Ναι, με τόσο φύσημα εννοείται. Ναι. Λοιπόν, είναι του Αγίου Λουκιανού, πρεσβυτέρου Αντιοχίας σήμερα. Γιορτάζουν τα ονόματα Λουκιανός και Λουκιανή. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου, δηλαδή των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης. Είναι Παγκόσμια ημέρα πλησίματος των χεριών, πριν από τον κορονοϊό καθιερώθηκε, για να πω καθαρώθηκε, γιατί καθαρά γίνονται τα χέρια μετά, μετά από το πλήσιμα των χεριών. Και ανατολή ηλίου θα έχουμε στις 7:33 πρώτα λεπτά, ενώ η Δύση θα είναι 12 λεπτά πριν από τις 7.
0: Μάλιστα. Έχουμε ακόμα δηλαδή ώρα για να ξημερώσει.
1: Και για να ανατύλει και για να δύσει.
0: Ακριβώς. Τώρα, από γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα, το 533 ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, οι οποίοι ήταν και φίλο γερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Τότε ονομάστηκε Σχολείο των Τεχνών, τώρα πια λέγεται Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1902 έχουμε τον γερμανό αρχαιολόγο Ρούντολφ Έρντρικ, που ανακαλύπτει το Ασκληπίο στην Γκο. 1902. 1940 τώρα. Κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, Ο Μεγάλος Δικτάτορ. Το 1940, δηλαδή ίδια χρονιά, ίδια μέρα, το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Το 1962.
1: Μικρότερος δικτάτορας.
0: Ναι.
1: Απέναντι σε έναν διαφορετικό δικτάτορα.
0: Ναι. Στο μεταξά. Λοιπόν, το 1962 ξεσπά η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον F. Kennedy πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Τώρα αυτό, άμα θέλουμε το πιστεύουμε.
1: Πού δορυφόρη τότε.
0: Ναι, ναι. Τώρα, το 70 π.Χ. σαν σήμερα γεννιέται ο Βυργίλιος, Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Ενιάδα». Το 1810 γεννιέται ο Σίμων Σίνας, Βιενέζος Βαρόνος και μέγας ευεργέτης. Το πιο γνωστό ευεργέτημά του είναι τα χρήματα που έδωσε για την ανέγερση της Ακαδημίας Αθηνών. Σημαντική επίσης είναι η συμβολή του στην ανέγερση του αστεροσκοπίου Αθηνών. Λες δηλαδή η Σίνα, ο δρόμος να είναι...
1: Η οδός είναι γι' αυτό, ναι.
0: Α, δεν το ξέρω.
1: Εκεί που ήταν ο Αχιλλέας από το Κάιρο.
0: Ναι, και όχι μόνο. 1850 γεννιέται ο Αλέξανδρος Μωραϊτίδης, Έλληνας συγγραφέας, και από θανάτους το 1564 πεθαίνει ο Ανδρέας Βεσάλιος, Βέλγος ιατρός, πρόδρομος της σύγχρονης ανατομίας. Το 1543 δημοσίευσε το πρώτο επιστημονικό βιβλίο ανατομίας με τον τίτλο «De Humani Corporis Fabrica», περί της κατασκευής του ανθρωπίνου σώματος. Τώρα τα λατινικά μου είναι, δεν έχω διδαχθεί ούτε μία λέξη.
1: Και τα βελγικά των Ελλήνων.
0: Ναι.
1: Πώς τον είπαμε?
0: Ανδρέας Βεσάλιος.
1: Βεσάλιος, ναι. Πω, ακριβώς.
0: Ναι. Λοιπόν, το 1964 πεθαίνει ο Cole Porter, Αμερικανός συνθέτης μεγάλων επιτυχιών του Broadway, ενώ το 1980, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Απόστολος Νικολαίδης, πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Προς τιμή του, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου και είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα. Αυτά από το σαν σήμερα.
1: Μην το συνδέετε με το συνθέτη.
0: Τον Απόστολο Νικολαή, εννοείς? Όχι. Δεν κάνουμε αυτή τη σύγχυση.
1: Δεν κάνετε.
0: Προχωράμε.
1: Να πάμε στα αθλητικά.
0: Ναι, ναι.
1: Και να πάμε στη live sport.
0: Είχαμε χθες το match της ΑΕΚ.
1: Είχαμε ένα match που δεν είχε ευτυχή εξέλιξη, παρότι η ομάδα δεν έπαιξε άσχημα. Δύο στιγμές αρκούσαν. Λοιπόν, του πάει πολύ η Γαλλία. Διαβάζουμε αρχικά πάνω-πάνω. Ολυμπιακός κόντρα στη Μαρσέικ στις 10.
0: Α, σήμερα.
1: Απόψε θα το δείξει και ο Αντένα. Πάει για το διπλό.
0: Χωρίς και... τους φιλάθλους του, έτσι.
1: Ναι, και για το 2-2. Το σχέδιο νίκης λέει στο Βελοντρόμ, χωρίς Μπέιλι, Αλγκουαθίλ, δεν θα αλλάξουμε ταυτότητα στο και τρόπο παιχνιδιού. Παραδίπλα με τη συνταγή Χόφενχάιμ, παρέτοιμος για νέα μπαλουθιά μετά τους Γερμανούς Όφη, δοκιμάζεται στη Γαλλία απόψε στις 10 με στόχο να βάλει δύσκολα και στη Ρεν. Ο Κόντης είπε θέλουμε να υποφέρουν, πλάνο με νους στην κορυφή αντί Κάντρο. Τώρα, πιο δίπλα, πρεμιέρα για ξέσπασμα γράφει. Ο Παναθηναϊκός αρχίζει τη link face του conference και θέλει να ξεχάσει το Φάληρο, ναι, αυτό που έγιναν, με νίκη επί της Μπόρατς. Ξεκινούν Κάγκουα, Λιβάη, μέσω Κρίστιανσεν και ο Νίστρου πλέει αν δεν μπορώ να ζήσω με πίεση, τότε τι κάνω δηλαδή, δεν μπορώ να ζήσω με πίεση. Ο Ολυμπιακός τα έβαλε σε τάξη ή σε ταξί και τον έστειλε, τον έβαλε σε ταξί προφανώς και τον έστειλε στην Αθήνα από τη Βαρκελόνη. Ξένο σώμα ο Ντόρσεϊ. Αυτό το παιδί πουθενά δεν ταιριέσαι, μου φαίνεται. Το σχόλιο του...
0: Γιατί πουθενά?
1: Ναι. Δεν ταιριάζει γενικώς. Την εθνική είχε θεματάκι και στο NBA πήγε πολλά, ήθελε, γρήγορα γύρισε. Δεν ξέρω, έχει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δημιουργούνται πάντα θέματα. Χωρίς να είναι κορυφαίος αντιδραστικός.
0: Ναι, ναι.
1: Ή να λέει: εγώ δεν παίζω, κάνω σαν τον Αχιλλέα, κλείνω με στη σκηνή μου. Όταν μπει μέσα, παίζει. Το σχόλιο στο Instagram: γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δεν θέλουν να με πληρώνουν. Και το καρφί για Μπαρτζόκα: γιατί φοβάται ο προπονητής, είπε, που άνοιξαν τον ασκό του αιώλου. Προανήγγειλε και αποκαλύψεις ο άσος των Ερυθρόλευκων. Σκληρή γραμμή θα ακολουθήσει η ΚΑΕ με εντολή Αγγελόπουλων, παρότι ο Ολυμπιακός ξεμένει από Έλληνες. Ποτέ δεν έχει πολλούς.
0: Εν τω μεταξύ, εγώ επειδή διάβασα αυτό το σχόλιο, τώρα ίσως να είμαι έτσι και πιο ρομαντικός. Θεωρώ ότι το σχόλιο του Ντόρσεϊ, εγώ το ερμήνευσα εντελώς διαφορετικά. Ότι υπήρχαν κάποια σχόλια σε μια εκπομπή. Μίλησαν, τώρα δεν θυμάμαι και ποιοι παίκτες, και έλεγαν ότι αναλώσιμος ο Ντόρσεϊ και τέτοια, και πάνω σε αυτό απάντησε ο Ντόρσεϊ και λέει αφού είμαι αναλώσιμος γιατί δεν με διώχνουν. Δηλαδή το πήγε εκεί.
1: Ναι, αλλά όταν λες δεν με αξιοποιούν αρκετά, ότι λέει ο προπονητής ότι θα μιλήσω και θα πω πράγματα αργότερα. Ναι, δεν μπορείς να πεις. Λύγει και το συμβόλαιό του και δεν γίνονται συζητήσεις γι' αυτό. Αυτός μπορεί να έχει την αίσθηση ότι παροπλίζεται για να πέσει η αξία του, ώστε να μην πληρώσουν πολλά στο συμβόλαιο. αργότερα. Πιθανόν αυτό να είναι το, ο λόγος. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε. Ό,τι και να πούμε, είναι υποθέσεις. Υποαδίκησε τον εαυτό της, γράφει για την ΑΕΚ, σκληρό μάθημα για την ΑΕΚ στο Λονδίνο από τη Σαχτάρ 3-1, που είπε ευχαριστώ στα κυτρινόμαυρα δώρα. Διαμαρτυρίες για το πέναλτι από το VAR, με το οποίο έγινε το 1-1. Κοιτάξτε, ό,τι χτύπησε μπάλα στο χέρι, χτύπησε. Τώρα πέναλτι από την προβολή δεν ήταν. Δεν μου φάνηκε, δηλαδή το έδειξε τόσες φορές πια η τηλεόραση τη φάση, καθώς ο διαιτητής αναζητούσε ένα τρόπο για να το δώσει πέναλτι. Όμως στο χέρι βρήκε η μπάλα. Η αλήθεια να λέγεται. Τώρα, αν το θεωρείς κανείς κοντά στο σώμα, κολλημένο κλπ., ακούσιο και ούτω καθεξής, τι άλλο μπορεί να επικαλεστούμε, είναι άλλο ζήτημα. Η ένωση ήταν πάρα πολύ καλή για 60 λεπτά, αλλά μετά δεν άντεξε στην πίεση και στο τρέξιμο της ομάδας της Ουκρανίας, που κυριάρχησε με βοήθεια από τους κυτρινόμαυρους. Καθοριστική στιγμή που έκρινε όλο το μάτς, το λάθος του Μπρινιόλη στο 80 και 2-1. Ενώ η ΑΕΚ έπαιζε με 10, γιατί άργησε να φύγει ο Γιώβιτς στην αλλαγή του. Έγινε και ένας χαμός εκεί πέρα, φώναζε απ' έξω ο Βάργκας που δεν έμπαινε μέσα. Λοιπόν, έπω. Πρόταση με σχέδιο τριετίας για ελληνοποίηση της Super Link. Παρασκήνια, 2 μέτρα και 2 σταθμά από ΚΕΔ, με Κατσικογιάννη και Κουμπαράκι. Η ΠΑΟΚ και ευκαιρία του Μοναστηρλή, μέσα με Ηρακλείο Μιχαηλίδης. Άρης, ζητείται εκτελεστής για τα πέναλτι. Super League 2, Ολυμπιακός Β' Άθενς Καλυθέα 0-1. Μπάσκετ, Άρης Τορτώνα 88-68. Ηρακλής Βίρτσμπουργκ 90-73. Προμηθέας Τιέρ 83-87. Από ό,τι βλέπετε όλοι κερδίζουν. Παναθηναϊκός, κορυφαία άμυνα της ιστορίας του στην Ευρωλίγκα, η κορυφαία άμυνα της ιστορίας του. Μπάσκετ γυναικών, Βίλνιους Αθηναϊκός 103-65 και Παναθηναϊκός Άλμπα 81-73. Ολυμπιακός Φερόλ 96-68 και Μίσκολτς Παναθλητικός 56-38. Άρα λοιπόν χάσαν από όλες τις ομάδες μας, πέραν της ΑΕΚ του ποδοσφαίρου, ο Παναθλητικός και ο Αθηναϊκός. Έτσι, ναι, αυτή. Το γυναικείο, λοιπόν, μπάσκετ.
0: Να δώσουμε λίγο μερικές καλημέρες πριν συνεχίσουμε. Να καλημερίσουμε τον Μενέλα του Μαλτέζο που μας έστειλε εδώ μήνυμα.
1: Καλημέρα
0: στην Δήμητρα, καλημέρα στη Δέσποινα. Ο Δημήτρης εδώ ρωτάει, θα μας απαντήσει κάποιος υπεύθυνα ποιος είναι αρμόδιος για το φωτισμό των δρόμων? 7 παρά 20 και όλοι Βασιλέως Κωνσταντίνου ήταν στο σκοτάδι. Ποιος ξέρει από τι ώρα? Ποιος ανάβει και ποιος σβήνει τα φώτα? Ποιος ρυθμίζει το χρονοδιακόπτη? Σε άλλο κομμάτι έχει τον έλεγχο ο Δήμος και σε άλλο ο ΔΔΕ? Αυτό ρωτάει ο Δημήτρης. Καλό είναι να δοθεί αυτή η απάντηση από τους αρμόδιους.
1: Κοίτα, εγώ νομίζω ότι άρωτησε στο Δήμο. Τον έλεγχο και το θέμα το έχει ο ΔΔΕ. Άρωτησε στο ΔΔΕ, η αρμοδιότητα είναι του Δήμου. Λύσαμε.
0: Το γνωστό μπαλάκι λοιπόν των ευθυνών. Οπότε να πάμε στις πορτέ, αφού το λύσαμε το θέμα.
1: Δημήτρη, sorry, αλλά Ελλάδα.
0: Ναι, 2.0. Γράφει εδώ πέρα, κουρσάρος, αποφασισμένος Ολυμπιακός να φύγει από τη Μασσαλία με όσο μεγαλύτερη λία γίνεται. Γιάρεμτσουκ, φαβορεί για την κορυφή της επίθεσης ο Ουκρανός. Αλγουαθίλ, διατηρούμε την ταυτότητά μας και παράλληλα προσαρμοζόμαστε σε κάποιες λεπτομέρειες. Τώρα όσον αφορά την ΑΕΚ, πίκρα γράφει. Αμφίροπο το μάτς μέχρι το 80, με τον Μπρινιόλι να χαρίζει άθελά του το προβάδισμα στη Σαχτάρ και να χαντακώνει την ΑΕΚ. Ο Μεντόζα στο 86 έδωσε τη χαριστική βολή στην Ένωση, η οποία είχε προηγηθεί στο 28 με τον Μάγερ. Ο Πεντρίνιο με πέναλτι, στο οποίο επέπεσε ο Ρέλβας, ήταν ο σκόρερ της ουκρανικής ισοφάρισης. Εξάσφαιρη Λίβερπουλ εδώ μεταξύ στο Champions League. Σιφώνα Σιπαρή στο Etihad.
1: Σύμφωνες.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, η Λίβερπουλ έπαιξε πολύ ωραίο παιχνίδι και τα δύο γκολ ήταν από σέντρες του Τσιμίκα.
0: Με ελληνικό χρώμα δηλαδή.
1: Συστημένες στο κεφάλι του επιθετικού. Και ήταν και αρχηγός ο Τσιμίκας της ομάδας. Δηλαδή έχουμε φτάσει κάτι που, εντάξει, φάνταζε επιστημονική φαντασία, ας πούμε, αθλητική φαντασία όταν ήμουν εγώ παιδί. Ο αρχηγός της Λίβερπουλ να είναι Έλληνας.
0: Ναι. Να μην πάψεις να ονειρεύεσαι. Λοιπόν, μπάσκετ. Ξέσπασμα Ντόρσεϊ. Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα? Αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Γιατί δεν με αφήνουν τώρα να φύγω, αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Έγραψε ο παίκτης στα social media και έγινε χαμός. Η πειραϊκή ΠΑΕ κάλεσε τον Ελληνοαμερικανό σε απολογία, ενώ αποκλείστηκε από το μάτς με την Μπαρτσελώνα. Παναθηναϊκός, πρασινικό τείχος. Ο επτάστερος του Μπράντοβιτς διαθέτει την καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκας και είναι ο βασικός λόγος που βρίσκεται στην κορυφή. Οι ρυθμιστές της απόδρασης από το Βελιγράδι, εδώ έτσι, σε ανάλυση της νίκης του Παναθηναϊκού επί της Παρτίζαν. Και ο Μιλάρα μπορείς, Κόντις, να κάνουμε τη Ρεν να υποφέρει, την αντιμετωπίζει σήμερα στις 10. Κανελόπουλος, νιώθουμε έτοιμοι, το ερχόμαστε του Μπούση. Έψιλον ζήτα τώρα τι είναι αυτό, ΕΖ.
1: Εφημερίδα.
0: Ναι, να μην υποτιμήσουμε τον Όφη.
1: Α, όχι, τέτοιες προπονητές θα είναι.
0: Ναι. Και με κόσμο στο πλευρό του Όφη στη Ρεν. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεχάσει. Νίστρουπ θέλει, πρέπει να τελειώσουμε με το χαμένο ντέρμπι. Καγκουά, πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και για πρώτη φορά στην αποστολή ο Κρίστιανσεν. Αλλαγές με ρέγουλα στην ενδεκάδα. Παίζει σήμερα ο Παναθηναϊκός 8 παρατέταρτο. Τώρα ποια ομάδα είναι αυτή? Μποράτς.
1: Ναι, Μποράτς.
0: Ωραία. Αυτά.
1: Δεν μου λες, αν θέλει κανείς, ας πούμε, να θυμηθεί, το κάνουμε ύπνους, έτσι, αυτή η υπνοθεραπεία. Αν θέλει να ξεχάσει, τι κάνουμε, τον ξυπνάμε. Γιατί λέει ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεχάσει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν έχουμε απάντηση. Πάμε στο φως.
0: Για πάμε.
1: Θα αναρρίξει το κάστρο, λέει ο Ολυμπιακός, έτσι. Όπως το 2011 με το Φετφατσίδη, έτσι και απόψε ο Ολυμπιακός φιλοδοξεί να κερδίσει τη Μαρσέη και να αλώσει για δεύτερη φορά το κολαστήριο του Βελοντρόμ. Πώς έχει προετοιμάσει ο Αλγκουάθλη τους ποδοσφαιριστές του? Μετρημένες αλλαγές στην εντεκάδα. Πλήρης ανάλυση του Φωτός για τα δυνατά και πολλά τροτά σημεία της Μαρσέη. Πού μπορούν να τη χτυπήσουν οι Πειραιώτες? Τρομερή ποιότητα μεσοεπιθετικά οι Γάλλοι, γιατί το στυλ παιχνιδιού τους ταιριάζει γάτι στον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός. Και χθες ταξίδεψαν οπαδοί του Ολυμπιακού στην Προβυγγία. Το παραδέχονται και τα γαλλικά μέσα ότι η Γαλλία, στη Γαλλία θα βρεθούν σήμερα και οπαδοί της ΑΕΚ. Το φως σας ταξιδεύει στην ανυπότακτη ψυχή της Μεσογείου, τη Μασαλία και σε όλα τα μυστικά της. Μάθετε τα πάντα για τη φρουρά της Ολυμπίκ, για το φρούριο της Ολυμπίκ, που είναι από τις πιο καυτές έδρες της Ευρώπης. Αλγκουαθίλ, δεν θα αλλάξουμε την ταυτότητά μας. Τσικίνιο, γιατί φοβάστε το προσωπικό αριθμό. Τσικίνιο, σε όλα τα μάτς παίζουμε για τη νίκη και δεν αποτελεί εξαίρεση το παιχνίδι της Μασαλίας. Ζενέσιο, τεχνικός της Μαρσέιγ, ομάδα Champions League Ολυμπιακός. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια των οπαδών του Ολυμπιακού. Εν τω μεταξύ, το είπαμε και χθες που ζήτησε ο Ολυμπιακός να μην ταξιδέψουν οι οπαδοί του. Όλα στραβά στο δεύτερο μέρος, γράφει εδώ πέρα. Η ΑΕΚ στάθηκε περίφημα απέναντι στη Σαχτάρ στο πρώτο 45 λεπτό. Ωστόσο, στην επανάληψη υπέκυψε στην επιθετική ποιότητα των Ουκρανών, που κέρδισαν δίκαια με 3-1 στο Stamford Bridge για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Μπορείτε να δείτε κυκλοφορούν φωτογραφίες με το γήπεδο της Σακτάρ στο Ντόνεσκ, το οποίο όταν λέμε είναι βομβαρδισμένο, είναι βομβαρδισμένο.
0: Είναι βομβαρδισμένο, γι' αυτό.
1: Προηγήθηκε η Ένωση στο 28 με τον Μάγερ, απάντησε με 3 γκολ η Ουκρανική ομάδα, με Πεντρίνο στο 34, Πεντρίνιο με πέναλτι, τον Μπία στο 80 και Μεντόζα στο 86, που ήταν και το καλύτερο γκολ. Ο Δοστρωτήρας, η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρίς Σεντζερμέν, επιβλήθηκε πανεύκολα στην Αγγλία της Manchester City με 4-2. Λίβερπουλ από τα παλιά στην Αυστρία θριάμβευσε σε αγώνα πόλο με τη Λάσκ με 6-3. Ματσάρα στη Ρώμη, η Ρεάλ με 3 γκολ μετά το 84 γύρισε το μάτς με τη Ρώμα 3-4. Πιο κάτω τώρα, ζητούμενο η νίκη. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στο απόψε στις 9:45, 8 παρά τέταρτο δηλαδή, την Μπόρατς στο ΆΚΑ και θέλει να κάνει σε αυτές τη link face του Conference Link. Νίστρουπ, χάσαμε το ντέρμπι, όχι λόγω ατυχίας ή κακού διαιτητή. Κόντρα σε πολυβόλα. Την καλύτερη επίθεση της Γαλλίας θα επιδιώξει να σταματήσει ο Όφη στην απόψινή στις 10 η ώρα εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Ρεν. Όπλα των κριτικών είναι η απουσία άγχουση, αξιόπιστη αμυντική λειτουργία και ο φορμαρισμένος πορτιέρε Χριστογιώργος. Άνω κάτω και εκτός, ο Ντόρσεϊ άφησε αιχμές για το χρόνο συμμετοχής του και για το θέμα του συμβολέου του στον Ολυμπιακό, ενώ αναρωτήθηκε γιατί δεν αποδεσμεύεται άμεσα εφόσον δεν ανανεώνεται. Άμεση αντίδραση της ΚΑΕ με το παίκτη να μένει εκτός αποστολής για το αυριανό μάτς στην έδρα της Μπαρτσελώνα και να επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα.
0: Αυτά από την εφημερίδα Φως, και πάμε να δούμε τι γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής στο σημερινό του πρώτο σέλιδο. Λοιπόν, έχουν ρογμές οι Γάλλοι, επισημαίνει. Μαρσέγ λοιπόν Ολυμπιακός στο καυτό Βελοντρόμ σήμερα στις 10. Στον Αντένα από τα ελεύθερα κανάλια το μάτς. Τώρα με φόρα από την νίκη επί του Παναθηναϊκού, ο θρύλος θέλει να ντουμπλάρει τις επιτυχίες του στο Europa League. Ο θρύλος θέλει να τρέξει τη Μαρσέη για να τη χτυπήσει στο πιο αδύνατο σημείο. Η Μαρσέη έχει πρόβλημα. Η Μανόλ βρες το πέρασμα. Τα μαθήματα από την Παρί, η κατάρρευση στην πόλη και το σχέδιο για έναν Ολυμπιακό που θα επιβάλλει τους δικούς του όρους. Αλγουαθίλ, να μείνουμε πιστοί στην ταυτότητά μας, τσικίνιο, νίκη και για τον κόσμο μας. Ο Ζενέσιο κάπου δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός είναι κορυφαίος σύλλογος και το αναφέρει εδώ η εφημερίδα. Πιο κάτω τώρα πάμε να δούμε τον Ντόρσεϊ. Το παιδικό φάουλ, λέει, του Τάιλερ άνοιξε πληγές ο Ντόρσεϊ. Πώς από το πουθενά δημιουργεί θέμα στον Ολυμπιακό και στοχοποιεί Μπαρτζόκα και διοίκηση έπειτα από το θρίαμβο στη Βαλένθια. Γιατί στην αναρτησή του βάζει κάτι παραπάνω από παράπονο, εμφανίζοντας τάσεις φυγής. Όλο το παρασκήνιο της εντελώς άστοχης κίνησης του διεθνή γκάρτ και της σκληρής στάσης της ομάδας που τον κάλεσε σε απολογία. Εκτός αποστολής στη Βαρκελόνη. Έγραψε λοιπόν μεταξύ άλλων ο Ντόρσεϊ, αν μπορεί άλλος να κάνει ό,τι εγώ, γιατί δεν με αφήνουν να φύγω τώρα. Από δίπλα τώρα, Μπαρτζόκα στους παίκτες. Έχετε ναι, και έντονη προσωπικότητα, Μοντέρο Φουρνιέ. Ποιος μπορεί να του σταματήσει, γιατί είναι το πιο καυτό δίδυμο γκάρτ στην Ευρώπη και τα 25 λεπτά του τρόμου, πόσο θρύλος μάγεψε την Ευρώπη με το απόλυτο μπάσκετ στη Βαλένθια. Να δούμε και την ώρα των σπορ.
1: Έγραψε ιστορία η ΚΑΠΑ 19 της ΚΑΡΑΣ. Λέει μεγάλη νίκη 1-2 επί της Σαχτάρ μέσα στο Λονδίνο.
0: Α, και η ΚΑΠΑ 19.
1: Και η ΚΑΠΑ 19. Από όλη στην Αγγλία είχε ο Κώστας Τσίλης, ο συνεργάτης της εφημερίδας. Κρίμα και άδικο. Μία ήττα που πόνεσε πολύ από ένα διαιτητικό δώρο στον

0: και εμείς. Αυτά έχει το πρωτοσέλιδο της
1: Πάμε λοιπόν στη Μέτρο Σπορ και πάνω πάνω είναι ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Αν δεν βγάλουν υδρότα και αίμα. Τα καμπανάκια έγιναν καμπάνες με την ΙΤΑ και κυρίως την κακή εμφάνιση στη Λιθουανία. Ο Τρικέρι οφείλει να σετάρει επιτέλους όλους τους παίχτες στο ομαδικό πνεύμα για να παίξουν κανονικό μπάσκετ και εκείνοι να κάνουν κατάθεση ψυχής σε άμυνα και επίθεση σε όλους τους αγώνες. Προέλαση για τον Άρη. Φοβερή άμυνα από όλους τους παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Άρης δέχτηκε μόνο 24 πόντους. Μιλάμε για το μάτς με την Τερτώνα, την οποία ο Άρης κέρδισε με 88-68. Μόργαν, κάναμε σπουδαία δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό. 3-3 για τον Άρη, που ήταν σαφώς ανώτερος και πολύ ψύχρεμος στο τελευταίο δεκάλεπτο, όταν τσάκισε την Τερτώνα με μπροστάρι τον Μόργαν, 23 πόντους, και καυτό το Ρόμπινσον, 19. Χθες που ακούγαμε τη Μίσης Ρόμπινσον, καμία σχέση. Ναι, ναι. Σπανούλης, η φανταστική άμυνα ήταν αυτή που μας έδωσε νίκη στο τέλος. Φανταστική ήταν και η ατμόσφαιρα από τους οπαδούς μας. Πιο δίπλα τώρα, από την αριστερή πλευρά, θα διαβάσουμε εδώ πέρα για τον Ηρακλή. Ηρακλής και Βίτσμπουργκ, 90-73, σημαντική διαφορά. Μέλβιν, Στάιλς, Χόχλερ μοιράστηκαν το σκοράρισμα από 16 πόντους. Άνετος γράφει ο Ηρακλής. Πήρε εύκολα τη δεύτερη σερή νίκη του στη διοργάνωση. Καθοριστική η εξαίρετη απόδοση των παιχτών του στο τρίτο δεκάλεπτο. Και Champions League, ΑΕΚ προηγήθηκε αλλά κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και έχασε 3-1 από τη Σαχτάρ Ντονέτσκ.
0: Αυτά λοιπόν από την αθλητική επικαιρότητα, έτσι όπως καταγράφεται και σήμερα. Να καλημερίσουμε την Ελένη, τον Μπάμπη και τη Μαρία και να οδηγηθούμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το πρώτο της σημερινής εκπομπής, αυτό των 7.30, και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα να δούμε και τα υπόλοιπα.
1: Πάμε λοιπόν.
2: Like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
2: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας.

0: υπόγειο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
1: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στον Βόρειο Εύρο, για φροντίδα και ομορφιά, στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153, τηλέφωνο 25520-25331, διδημότυχο Ορφέως 21, τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
2: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.

0: Εδώ είμαστε.
1: Για να μετρηθούμε.
0: Ναι, για να μετρηθούμε πόσοι είμαστε.
1: Πολύ.
0: Πολύ και καλοί.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι πέρα από αυτούς που βλέπετε, από αυτούς που ακούτε, από αυτούς που μιλάνε, από αυτούς που χαιρετάμε, είναι μαζί μας και όλοι αυτοί οι φίλοι που ακούτε και στα σποτ. Είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, με τη φοβερή προσφορά και από τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, αυτό το 24% της έκπτωσης, σε περίπτωση που πάτε και πείτε ότι γνωρίζετε πότε ξεκίνησε τη δραστηριότητά της η επιχείρηση, δηλαδή 1924. Παράλληλα, από το μήνα που μας έρχεται, για ένα δίμηνο, θα τρέξει και η προσφορά του 30% φθηνότερη σόμπα πετρελαίου. Mm-hmm. Αξιοποιήστε ό,τι σας βολεύει απ' όλα, γιατί εποχές που είναι χρειάζονται να αξιοποιούμε τέτοια πράγματα. Το Παντρόν μας περιμένει για καφέ, μας περιμένει από το πρωί μέχρι σχεδόν το άλλο το πρωί, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1, και έχει τα πάντα. Μπορείτε να πάτε και θα με θυμηθείτε, θα καταλάβετε ότι περνάτε όμορφα. Είτε πρόκειται για πρωί, είτε για μεσημέρι, είτε αργά τη νύχτα με τα ποτά και τα event. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος, σε Πύργο και Κυπρίνο Ορεστιάδος, ένα κατάστημα ελαστικών, ζαντών, μπορεί να επιδιορθώσει βλάβες ακόμα και στο σημείο που θα σας συμβεί η βλάβη. Δεν έχετε παρά να καλέσετε 2552-028-944 το τηλέφωνο για την Ορεστιάδα, για τον Πύργο δηλαδή, 2556-022-477 για τον Κυπρίνο. Μια τεράστια ποικιλία μας περιμένει από αρτοσκευάσματα βασικά στον Καλάκι, στους φούρνους και στα σημεία πώλησης, στα πρατήρια εκεί του Σταύρου του Καλάκι. Είναι στην Κωνσταντινούπολη 175, στον παλιό φούρνο του Αζωρίδη. Είναι και στο Σοφικόδη Δημοτήχου πολλά χρόνια. Ξέρετε, ποικιλία τεράστια, ποιότητα, εξυπηρέτηση, όλο το πακέτο. Να μην ξεχάσουμε να πούμε για τη Fit Car Rental, η οποία νοικιάζει αυτοκίνητα, έναν πολύ αξιόπιστο καλοσυντηρημένο στόλο, γιατί διαθέτει και συνεργείο όπου φροντίζει και τα δικά μας οχήματα, στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, και τηλέφωνο το 2552-028-525. Μάλιστα, στο συνεργείο αυτό έχει εξοπλιστεί πρόσφατα και με το H2 Blaster, μηχάνημα carbon free που καθαρίζει τον άνθρακα, την καρβουνίλα από τη μηχανή. Τέλος, ωραία. Μαζί τέλος μας είναι τα Top Charm.
0: Top Charm σε Ορεστιάδα και Δημότυχο, για φροντίδα, καλοπισμό, άνω και κάτω άκρων, στο υψηλότερο επίπεδο, με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό. Καθημερινά από τις 9 το πρωί πιάνουν δουλειά και όσο πάει. Τα τηλέφωνα εδώ στην Ορεστιάδα είναι το 2552-025-331 και στο Δημότυχο το 2553-02-02-02.
1: Μάλιστα. Και πάμε να αρχίσουμε την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των πολιτικών πλέον εφημερίδων, όπως κάνουμε κάθε μέρα, αρχής γενομένης από τη Δημοκρατία, όπου ο Μανώλης Κοτάκης λέει: έτοιμες οι μαριονέτες για τη μεγάλη διευθέτηση.
0: Οι μαριονέτες.
1: Ναι, προφανώς εννοεί τους Έλληνες πολιτικούς και τους Τούρκους πολιτικούς μάλλον, ναι. Γιατί η λογική τους είναι πάντα ότι θα κερδίσουν οι Αμερικάνοι από αυτό, έτσι νομίζω, ναι. Ότι εκεί πάει λίγο οι Τούρκοι και καθόλου εμείς.
0: Ναι.
1: Έτσι το προσεγγίζει η εφημερίδα. Οι Βούλγαροι διατηρούν την κυριότητά τους. Ποια κυριότητα διατηρούν? Είναι αυτό των Κοιμηλίων το 48. Άγριο σφυροκόπημα στη Μενδόνη για την απάτη της επιστροφής των 48 Κοιμηλίων. Ζήτησε με θράσος και τα αρέστα στη Βουλή για την απεμπόληση κάθε διαπραγματευτικού όπλου με την παράδοση των οστών του Σαμουήλ. Αρνείται να δώσει τη δημοσιότητα τη συμφωνία. Πήραν θάρρος οι Βρετανοί και προτείνουν πάλι διαμοιρασμό των γλυπτών. Άλλο θέμα. Ναι, το είπε ο διευθυντής εκεί του μουσείου, ότι θα μπορούσαμε να τα μοιράσουμε. Βεβαίως. Αν έχουν κάτι άλλο δικό τους να μοιραστούμε, ευχαρίστως και αυτό. Χάρτινος πύργος πιο κάτω, η αποπομπή της Guilfoyle φωτίζει τα πολλαπλά διέξοδα. Τους αδειάζουν και κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν στο Μαξίμου. Οι συμμαχίες εντός εισαγωγικών της κυβέρνησης Μητσοτάκη, από Βατερλό σε όλα τα διπλωματικά μέτωπα. Διεθνής διεσυρμός από τις συνέπειες, από τις συνεχείς αποκαλύψεις. Η νέα εποχή σε σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες που διαφήμιζε ο Πρωθυπουργός μετατράπηκε σε εφιάλτη. Η ανασφάλεια απλώνεται στο ρετυρέ της εξουσίας. Οι τέσσερις πρώτοι που κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Έχει αριστερά, αυτοί είναι οι τέσσερις πρώτοι, ο κύριος Διαμαντάρης, ο κύριος Παπασταύρου, ο κύριος Τσιάφος και ο κύριος Ξυφαράς. Θα κάνει και συλλήψεις η δημοτική αστυνομία με κλόπ και χειροπέδες, γράφει. Και εν μέσω σύγχυσης στη Χαριλάου Τρικούπη έπαθε Διαμαντοπούλου ο Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι πρωθυπουργός θα είναι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος, προσφέροντας χειρά βοήθεια στον Κυριάκο. Mm-hmm. Μάλιστα. Ξαναζεσταίνουν το καλώδιο για να αλλάξουν την ατζέντα και μόνο για τα δικά μας χωρικά ύδατα. Οργή και μπλόκα αγροτών παρά τις υποσχέσεις, νέο πακέτο στήριξης και για τους αλλοίες. Εν τω μεταξύ, χθες τις εξαγγελίες για
0: το πετρέλαιο
1: ξέχασε το αγροτικό πετρέλαιο, δηλαδή παραμέλησαν το αγροτικό πετρέλαιο. Με αποτέλεσμα το βράδυ σε κάποια συγκέντρωση που είχε στη Λάρισα, ο Πρωθυπουργός να δεσμευτεί ότι από την 1η Νοεμβρίου mm-hmm. θα υπάρχει σχετική ανακοίνωση και εφαρμογή του πόσο φθηνότερο θα είναι το αγροτικό πετρέλαιο, τι είδους επιδότηση ενίσχυση θα πάρει. Λοιπόν, πιο κάτω μου έκανα πρόταση εξαγοράς, αποκάλυψε ο Πάνος Ρούτσι. Και αυτό είναι σημαντικό. Μπήκε λέει σε ένα τζιπάκι με κάτι φουσκωτούς. Του κλείσανε, είπε στο δικαστήριο ότι του πήρανε τηλέφωνο. Ναι. Και θέλησε κάποιος λέει να το συναντήσει. Έχω στοιχεία λέει για την υπόθεση. Πήγα και εγώ σε μια άλλη τοποθεσία. Ήταν ένα τζιπ με φημέ τζάμια. Απ' έξω ήταν δυο φουσκωτοί. Μου πήρανε το κινητό. Με έβαλαν μέσα. Γενικά λέει, μου ζήτησαν να μπω μέσα. Μπήκα μέσα. Εκεί στο αυτοκίνητο. Εκεί ήταν ένας τύπος. Δεν είπε περισσότερα. Ο οποίος μου λέει μέσα αυτή τη βαλίτσα υπάρχουν πολλά λεφτά. Τα παίρνεις και σταματάς να ασχολείσαι με το ζήτημα και καθάρισε την Κωνσταντοπούλου. Δηλαδή διώξε την από δικηγόρο του, καθάρισε έτσι. Αυτή την ερμηνεία δίνουμε.
0: Σοπα,
1: ναι. Είπα λέει δώστε μου χρόνο να το σκεφτώ και φεύγοντας του είπαν να προσέχεις. Του είπανε του Ρούτσι.
0: Ναι, φαντάζομαι ότι η φιλική συμβουλή ήταν.
1: Ναι, είναι αυτό το η φιλική απειλή, αλλά.
0: Εγώ συμβουλή του
1: είπα. Ναι. Συγκεκαλυμμένη. Είναι φοβερό, είναι σαν ταινία.
0: Ναι.
1: Και να έχει σκοτωθεί το παιδί σου τώρα, ας πούμε, και να περνάς όλο το μαρτύριο.
0: Και τι να προσέξεις πια.
1: Και να προσέξεις. Να μην με σκοτώσεις, σκότωσέ με, τι θα γίνει. Λοιπόν, πληθαίνουν οι πεινασμένοι στην Ελλάδα από χρόνο σε χρόνο. Συνεχίζει ανάπτυξη, λέει, άλμα 15,6% στο τζίρο του ομίλου Κασίδη.
0: Ναι.
1: Παλιά λέγανε στο Κασίδη το κεφάλι.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Ναι. Λοιπόν, κρυφό μπόνους σε 165.000 συντάξεις χάρη.
1: Γιατί φανερά δεν μπορούν να τα δώσουν, τι.
0: Ναι, ναι.
1: Μίζα.
0: Λοιπόν, οι συνταξιούχοι θα λάβουν την αύξηση 2,8% σε ολόκληρο το ποσό των αποδοχών τους, καθώς έχουν μηδενίσει φέτος την προσωπική διαφορά. Α, όχι όλοι, αυτοί που έχουν προσωπική διαφορά. Οι υπόλοιποι 506.586 συνταξιούχοι θα πάρουν την αύξηση στο ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής. Λοιπόν, διπλή στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 1,55 το λίτρο με 40 λεπτά επιδότηση από κράτος, δηληστήρια και αυξημένο κατά 30% το επίδομα. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Τα μέτρα θα ανανεώνονται κάθε 15 ημέρες, οπότε μπορεί και να σε φέρει τώρα να πάρεις, γιατί σε 15 ημέρες δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να ξεκινήσει και με ένα 51, ένα 52.
0: Ναι.
1: Καλά, βέβαια εδώ θα φτάσει
0: εδώ
1: ένα 55.
0: Ναι, έτσι αλλά... Λοιπόν, για νοικοκυριά που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης, το τελικό κόστος θα πέσει έως και στο 1,35 το λίτρο. Παραμένει μείωση 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Επιδότηση 40 λεπτά για το αλλιευτικό πετρέλαιο.
1: Για είναι αυτή η μείωση στο πετρέλαιο κίνησης τέλος πάντων και στην αμόλυβδη. Είναι στην Αντλία.
0: Νομίζω ναι.
1: Δηλαδή τώρα που βλέπουμε 2,20 π.χ. θα ήταν 2,30.
0: Ναι. Πίεση Μητσοτάκη για κοινά ευρωπαϊκά μέτρα στη Σύνοδο Κορυφής. Και πάμε λίγο πιο κάτω. Ένας-ένας οι σύντροφοι πάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάς. Μόλις μετά από 4 μήνες καταραίει το αφήγημα Τσίπρα περί νέου κόμματος. Ποιοι έχουν ενταχθεί ήδη και ποιοι θα ακολουθήσουν. Αν θα ακολουθήσουν κι άλλοι.
1: Ναι, η Αξιόγλου εντάχθηκε σε συνέντευξη στο in.gr.
0: Ναι, ναι, την είδα. Ναι.
1: Δεν έχω μιλήσει, λέει.
0: Ναι. Όχι, έκανε εγγραφή στο κόμμα κανονικά σε εκείνη τη συνέντευξη Αξιόγλου. Μπήκε στην πλατφόρμα.
1: Ναι, είπε, δεν έχω μιλήσει με τον κύριο Τσίπρα.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λεπτομέρειες. Γράφτηκε στο κόμμα.
1: Θα μιλήσω.
0: Σάρωσε Ρόδο και Εύβοια η κακοκαιρία. Γράφει πιο κάτω. Νεκρός 62χρονος, μεγάλη ζημιά σε οδικό δίκτυο, σπίτια και επιχειρήσεις. Από δίπλα έλαβε άδεια το γαλλικό πλοίο, ξεκινάει η διαδικασία ερευνών για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Μ' αρέσει που το λένε διαδικασία ερευνών. Δεν θα είναι πόντιση τώρα.
1: Δεν ξέρω, ποιο ερευνών το βυθό, άμα είναι σταθερός και μπορεί να το δεχτεί. Ρωτάνε τα ψάρια, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Πούτιν βομβαρδίζει ενεργειακές μονάδες παρά την εκεχηρία. Και νέες αποκαλύψεις Wall Street Journal, Daily Mail, Young Guilfoyle. Οι καταγγελίες για κάλυψη δανείων και το παρασκήνιο των τελευταίων ημερών. Τα αποκαλύπτει λοιπόν η Wall Street Journal και εμείς πάμε στα νέα.
1: Τα νέα τα οποία γράφουν ένθετο υγεία, η σχέση ύπνου διαβήτη. Λοιπόν, και δεν αφορά τους μαθηματικούς.
0: Ναι. Και πολύ άργησες.
1: Και πολύ άργησα. Αυτοψία πάνω, ένα οδηπορικό στις χωματερές του Κηφισού, προφανώς είναι πολλές. Κίνηση, θέρμανση. Πόσο θα στοιχίζουν πετρέλαιο θέρμανσης, μείον 40 λεπτά, στα 1,55 ευρώ το λίτρο, στα 1,35 ευρώ για δικαιούχους επιδόματος. Δίζελ κίνησης, μείον 20 λεπτά, στα 2,10 ευρώ με κρατική επιδότηση και έκπτωση από τα διελιστήρια. Αμόλυβδη βενζίνη, μείον 10 λεπτά, στα 2,20 ευρώ το λίτρο, με κρατική επιδότηση στην Αντλία. Επίδομα θέρμανσης συν 30% από 130 έως 1560 ευρώ η ενίσχυση για 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά. Οι επιδοτήσεις στην Αντλία ισχύουν μέχρι την 31η Οκτωβρίου και οι τιμές των καυσίμων είναι οι μέσες τιμές για όλη την Ελλάδα, κατά περιοχή, αναπεριοχή, διαφοροποιούνται λιγάκι. Τα πρόσωπα της ημέρας, η Κέιτι Ζακαράια, αμφισβήτηση με το καλημέρα, είναι νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου, κάτι τέτοιο είναι αυτή,
0: ναι.
1: Η οποία τα έκανε λίγο μαντάρα, αλλά ήταν
0: πέρα,
1: η πρώτη φορά ήταν άγχος είχε η κοπέλα, τώρα για όνομα του Θεού μην την κρεμάσουμε κιόλας. Πάπας Λέων ο 14ος, όλα στο φως για την ασθένεια. Μάριν Λεπέν, Μπραντε Φέρμ με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πάμε να δούμε από την δεξιά στήλη. Υπόθεση Γκυλφόιλ, τα απόνερα, τα φαβορί και οι αντιδράσεις, τα τρία νέα δημοσιεύματα, οι διαρροές για τους υποψηφίους πρεσβευτές και τα κόμματα που ζητούν εξηγήσεις. Λύση ανάγκης, η επιστροφή του Δαμιανού στη Μονή Σινά, γιατί ο πρώην ηγούμενος αναλαμβάνει ξανά ως μεταβατική λύση, είχε το know-how φαίνεται. Καλώδιο, πρώτο βήμα για την έκδοση Navtex, η Nexans κατέθεσε αίτημα για να ξεκινήσει τις εργασίες. Ελπίζω στην ελληνική πλευρά τα αιτήματα αυτά.
0: Φαντάζομαι, ναι.
1: Κάρνεγκι Χολ, όταν η λυρική πηγαίνει στη Νέα Υόρκη.
0: Καλό της ταξίδι. Μακελιό, τώρα ακολουθεί. Αυτή είναι η επόμενη εφημερίδα. Κύριο θέμα, δύο ολιγάρχες και ο μαστροπός έκαψαν την ύφη του Τραμπ. Κίμπερλι Γκέιτ, ένας πρόεδρος, ένα σκάνδαλο και μια διαφθαρμένη πρέσβυρα. Τρεις καυτές φωτογραφίες, τα αλεύρια του Ράμα στην Αλβανία και τα 250.000 δολάρια για την Mercedes G-Wagon. Ο ύποπτος ρόλος του εξάρχου, του άκτορα και του εφοπλιστή Τσάκου. Μάλιστα τον τελευταίο τον έχει σε φωτογραφία με τον πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Τώρα η φωτογραφία που έκανε τάβρο τον Τραμπ, η Κίμπερλι αγκαλιά με τον ναρκοβαρόνο και δίπλα τους ο ευνοούμενος κυβερνητικός επιχειρηματίας εξάρχου. Κόλλησε στην πρέσβυρα και έβγαλε εκατομμύρια από το LNG. Τεράστιο ζήτημα, ο ευνίδιος πλουτισμός του επί Νέας Δημοκρατίας.
1: Ποιον λέει ναρκοβαρόνο?
0: Δεν ξέρω. Ναι, κάπου αναφέρει και τον... και τον Ράμα. Δεν ξέρω.
1: Μπορεί.
0: Ναι. Τώρα, το παραβλέπουμε. Πάμε τέρμα πάνω. Δεν τρέπεσαι ρε Μητσοτάκη? Στο 1,55 με 1,60 το πετρέλαιο θέρμανσης για να πεθάνουμε από το κρύο? Μέτρα κατεσχήνης. Ευκαιρία ή απειλή για το μέλλον της εκπαίδευσης, η Gen Z και η τεχνητή νοημοσύνη. Δυσόδες παρασκήνιο πιο δίπλα, με τον κολλητό του ανιψιού Γρηγόρη, ο Κυριάκος βγάζει μεροκάματα στη Θεσσαλία, πνιγμένο στη διαπλοκή. Δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος. στην αριστερή στήλη. Ζούγκλα στα σχολεία, μαχαίρωσαν μαθητή στο πνεύμονα σε νυχτερινό λύκειο. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Εντάξει, όντως αυτό είναι συνθήκες ζούγκλας, αν ισχύει και γιατί να μην ισχύει. Και ο καπετάνιος βγάζει και αρχιεπίσκοπο από το βιβλίο Γιάννης Λάτζης, ο γκάγκστερ. Αυτά.
1: Και πάμε στην εστία.
0: Να πάμε.
1: Η οποία γράφει τι απεκάλυψε στο φως της ημέρας η περίπτωση της απίθανης πρέσβεως Γκυλφόη. Απικία και με σφραγίδα. Η χρεοκοπία της πολιτικής, επιχειρηματικής και μηντιακής ελίτ που έκανε υποκλήσεις, κολάκευε και δεχόταν προσβολές από μια πρώην παρουσιάστρια που διορίστηκε πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κορονίσει του εξευτελισμού ή διακομματική σιωπή στην απειλή της για πτώση της κυβερνήσεως. Το άρθρο του Μανώλη Κωτάκη έχει τον τίτλο «Έτοιμες οι μαριονέτες για τη μεγάλη διευθέτηση». Μετρούν ανέτος, μπορούν ανέτος, λέει, και χωρίς Γκυλφόιλ. Μάλιστα, κάτι λέει πάλι περί τουρκολιβικού μνημονίου και αυτά, άρα εκεί έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει, Ρουμανία, Αλβανία, Ουκρανία αποχωρούν από τον κάθετο διάδρομο. Έχει σχέδιο η Γαλλία, έχει διέξοδο, συγγνώμη, η Γαλλία, είναι το ερώτημα στο άρθρο, στον τίτλο του άρθρου του ΑΠ Δημόπουλου. Η στήλη της ημέρας λέει, αποχαιρετώντας μια κυρία ατυχήσασα, γράφει ο Δημήτρης Καπράνος, 10.000 ευρώ για εγκατάσταση στο Σούλι.
0: Ναι.
1: Και στο Κούγκι να δώσετε. Κίνητρο έως 10.000 ευρώ για όσους επιθυμούν να εγκατασταθούν μονίμως στο Δήμο Σουλίου. Πέτυχε του Δήμου Σουφλίου, τώρα πήγε και στο Δήμο Σουλίου. Στην αντεπίθεση ο Σινέου Δαμιανός, με τη Μονή Σινά είναι αυτό, και μεγάλη ανάπτυξη για το 2025 για τον Όμιλο Κασίδη. Τι λέει ρε παιδί μου. Και ναυάγιο ελληνικού πλοίου προ 4.700 ετών στη Μικρασία. Το αρχαιότερο γνωστό ναυάγιο στον κόσμο ενετοπίστη σε υποθαλάσσια ανασκαφή στη Νότιο Μικρά Ασία. Τα σημαντικότατα αρχαιολογικά ευρήματα που χρονολογούνται προ 4.700 ετών εντοπίστηκαν από τους αρχαιολόγους στα νότια παράλια. Ποιου δεν βλέπουμε.
0: Καταρχήν δεν εντοπίστηκαν. Ενετοπίστησαν.
1: Okay,
0: ενετοπίστησαν.
1: Ενετοπίστησαν οι Ιωάννη. Okay, είπαμε, μιλούμε τη γλώσσα των λογίων. Μετά τη μικρή στρέβλωση της χρήσης της ελληνικής, η οποία προήλθε από την βιασύνη μου, μπορούμε να πάμε στις διαφημίσεις.
0: Ωραία. Έχει πάει 8 ακριβώς. Μπορούμε να το κάνουμε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
2: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
2: Ράδιο Εύρος. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα.
5: στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255 15 50 717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Ο φούρνος άναψε, τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η Φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
13: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρους 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ, μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης, σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
2: Ήρθαμε και πάλι εδώ και πάλι στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Καθώς προχωράει η ώρα και εσείς και συνεχίζετε να είστε συντονισμένοι και εμείς συνεχίζουμε να εκπέμπουμε και να μιλάμε εδώ από την πόλη της Ορεστιάδος, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε και τη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Ράδιο Εύρος και έχουμε και μια μεγάλη παρέα φίλων που αποτελείται από τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, από τα αρτοποιήματα Καλλάκης, του Σταύρου του Καλλάκη, στην Κωνσταντινούπολεως 175 και στο Σοφικό Διδημοτήχου και από την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο Ορεστιάδας και Κυπρίνο Ορεστιάδας, μαζί με όλα τα άλλα που παρέχει για τα ελαστικά των αυτοκινήτων και για τους τροχούς των οχημάτων και επιτόπιο σέρβις, το σημείο που μπορεί να σας συμβεί μια οποιαδήποτε βλάβη. Παρέα με τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 με τις δύο καταπληκτικές προσφορές, 24% έκπτωση για όσους του πείτε ότι γνωρίζετε πως η επιχείρηση άνοιξε το 1924, άρχισε τη λειτουργία της, αλλά και την προσφορά που θα ισχύσει από την 1η 11ου για 30% έκπτωση σε προμήθεια θερμαστρών πετρελαίου. Μαζί μας το καφέ Bar Padron στην κεντρική, απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, στην Πρόκου 1. Μαζί μας και τα δύο Top Charm. Ένα στην Αναγεννήσεως 153 για ποδολογία και ονειχοπλαστική εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας και ένα στο Διδημότυχο μόνο για ποδολογία στην Ορφέως 21. Λοιπόν, να πάρουμε σειρά, να προχωρήσουμε, να πάμε σιγά σιγά στη συνέχιση της ανάγνωσης των πρωτοσέλιδων των πολιτικών εφημερίδων. Εσπρέσο. Είπαμε, δεν τη λες και τόσο πολιτικοποιημένη, αλλά όπως και να έχει, σε αυτή την κατηγορία την ευρύτερη εντάσσεται. Πάνω-πάνω ο Παπασταύρου πήρε από την ενέργεια του αεκίνητου Ιερώνυμου το θερμότατα τέτοιο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον Αρχιεπίσκοπο, έβγαλε ειδήσεις. πιο κάτω ένα ερώτημα. Απότισε Ατροπίνη και το τρίχρονο Αγγελούδη. Το σενάριο σοκ που εξετάζουν οι αρχές για την Diddly Woman του Περιστερίου, που ήθελε να ξαποστείλει το γιατρό πρώην άντρα της. Πιο κάτω ακόμα, οι κλήσεις παγίδες για να δρά χωρίς να την υποπτεύονται. Και χαραλαμπέει στο σπίτι. Μια ερώτηση τώρα, ξέρω εγώ, κλήση. Πώς λέμε, θωμάει σε σπίτι. Δύση στους 7 υπό το 0. Το χουνέρι Καρβέλα στην πρώην μούσα του.
3: Συγγνώμη, πόσο χρόνο είναι η Δύση?
2: Η Δύση πρέπει να είναι, να μην είναι 70. 70χρονη πρέπει να είναι, Γιάννη. Το μενού επιτυχία, σούπερ τρέιλερ από Βανδύ Θεοδωρίδου για τη συνεργασία τους. Μάλιστα, μπράβο τα κορίτσια. Τα Star Ελλάς, λέει, έχουν πάρει τον πάνω τους. Τα πάνω τους, τα πάνω τους, και το πάνω είναι όνομα.
3: Ναι.
2: Στην Εσπρέσο, ο πρόεδρος του θεσμού Πάνος Ζήνας, θέλουμε τα κορίτσια να μην έχουν παρέμβει στο look τους.
3: Okay.
2: Mm-hmm. Και τέλος, το μέλος, συγγνώμη, και το μέλος της Κριτικής Επιτροπής, Γκαλένα Βελίκοβα, μας μιλάει για το φετινό διαγωνισμό ομορφιάς. Πιο κάτω, η στενή παρέα του Παναγιωτάκη με την πρώην του Τόνη Μαυρίδη.
3: Μάλιστα. Ακολουθεί η εφημερίδα των συντακτών τώρα. Μέτρα σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, γράφει. Και έχει εδώ μια κυρία να μετρά τα ψηλά της. Τα ψηλά που σιγά σιγά γίνονται χοντρά, τα 2 ευρώ.
2: Αποκλείεται δηλαδή να είναι κυρία.
3: Γιατί ρε, τον είχε εμένα μου κάνει και κυρία.
2: Ναι, δεν είναι και τόσο πολύ περιποιημένο. Μπορεί να είναι μιας κάποιας ηλικίας. Τα χέρια φαίνονται κάπως.
3: Τα νύχια είναι μεγάλα.
2: Ναι, τέλος πάντων.
3: Ναι, τέσμα. Τώρα κουλήσαμε. Ενώ το συνολικό βάρος της ενεργειακής επιβάρυνσης γίνεται ανυπόφορο, 37,5% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την επιδότηση. Στο 1,55 ευρώ το λίτρο η τιμή εκκίνησης, έως 1,62 ευρώ το λίτρο θα κοστίσει για ποσότητες κάτω από 500 λίτρα, έως 1,72 μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Καλή ώρα. Συγκρουσιακή και χωρίς αποτελέσμα στο θέμα της ενέργειας της Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο Βαγγέλης δεν πρόλαβε να χαρεί τη σύνταξη μετά τον κατακλυσμό. Ναι, δεν ξέρω την περίπτωση.
2: Είναι αυτός που χάθηκε στη Ρόδο.
3: Α, ωραία. Τι ωραία δηλαδή. Γερμανία. Η δίκη που φέρνει σε αμηχανία τον Μέρτς. Δικάζεται ο Ουκρανός που κατηγορείται για τη δολιοφθορά στο Nord Stream. Στη δεξιά στήλη, ηλεκτρικό καλώδιο, αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη του έργου, έτοιμα στο Υπουργείο Εξωτερικών για αδειοδότηση ερευνών από τη γαλλική Nexans. Εργαζόμενοι ΚΤΕΛ, 24ωρη απεργία για τις συνθήκες γαλέρας. Πρώτη φορά ακούω απεργία στο ΚΤΕΛ και μάλιστα των εργαζομένων. Τέλος πάντων.
2: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά. Ναι. Και γαλέρα και όλα. Δηλαδή τραβάν κουπί στο ΚΤΕΛ.
3: Εματερή επίθεση σε μαθητές πρόσφυγες. Γλίτωσε από το ναυάγιο, όχι από το μαχαίρι. Ως μη ρατσισμού στο συμβάν έξω από σχολείο της Αθήνας. Και Athens Palestine Film Festival. Ο Ελία Σουλεϊμάν και η αντίσταση των εικόνων. Και τέλος, ΑΕΚ, τα λάθη πληρώνονται.
2: Όχι μόνο στην ΑΕΚ, παντού πληρώνονται τα λάθη.
3: Ναι, αλλά τώρα εδώ η εφημερίδα των συντακτών είναι ιδιοκτησίας Μελισσανίδη, έτσι, μην το ξεχνάμε.
2: Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Πετρέλαιο θέρμανσης, ξεκινάει η διάθεση με 1,55 ευρώ ανά λίτρο.
3: Η διάθεση.
2: Η διάθεση.
3: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε άμα έχουμε διάθεση να το πάρουμε, αλλά και τι αν κάνουμε.
3: Ναι.
2: New York Times, καλύτερη ζωή, συνεργασία με την εφημερίδα την καθημερινή. Φρούτα και λαχανικά του φθινοπόρου, να ξέρετε ποια είναι. Η επόμενη μέρα, ανησυχία για τον Πάπα. Λέγανε τα ιατρικά ανακοινοθέντα ότι είναι σε πολύ πρώιμο στάδιο ο καρκίνος. Τώρα από εκεί και πέρα τι μπορεί να κρύβουν. Στην τελική ευθεία το καλώδιο, η γαλλική Nexans υπέβαλε αίτημα για επανέναρξη των ερευνών. Την αντίστροφη μέτρηση για την επανέναρξη των ερευνών βυθού για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου σηματοδοτεί το αίτημα που κατατέθηκε από τη γαλλική ανάδοχο εταιρεία Nexans για χορήγηση άδειας εργασιών με το υπογαλλική σημαία πλοίο VB Abelé Marengo. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες υπάρχει κατανόηση ότι έτοιμα αδείας θα υποβληθεί μόνο στις ελληνικές αρχές, ενώ η Ελλάδα δεν έχει έρθει σε συνεννόηση με τις αρχές άλλου κράτους πλην της Γαλλίας και της Κύπρου. Το αίτημα των Γάλλων πραγματοποιήθηκε στις 8 Οκτωβρίου κατά την πάγια τακτική που ακολουθείται. Θα γίνει τελική εισήγηση ενώ εντός δεκαημέρου και θα ακολουθήσει έκδοση της απαιτούμενης ναύτεξ. Με βάση αυτά τα δεδομένα, οι έρευνες του γαλλικού πλοίου μπορεί να ξεκινήσουν το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν υπήρχε κάποια αντίδραση από την Τουρκία. Πιο κάτω, οι πληγές που άφησε η κακοκαιρία και καθώς βλέπουμε εδώ μια παραλία, τώρα είναι στη Ρόδο αυτό μάλλον, εκεί παρέσυρε τα αυτοκίνητα προς τη θάλασσα. Ένα νεκρό και εκτεταμένες καταστροφές άφησε πίσω της η κακοκαιρία στη Ρόδο, ναι αυτό λέει. Πολλά προβλήματα προκλήθηκαν επίσης στην Εύβοια και στη Σκιάθο. Οι πλημμύρες ως αποτέλεσμα έντονων καιρικών φαινομένων θα γίνονται όλο και συχνότερες, πολύ πιο καταστροφικές. Πολύ καταστροφικές γενικά λένε οι ειδικοί. Στο εδόλιο για το σαμποτάζ τους αγώνες Nord Stream άρχισε η δίκη. Ένας πρώην αξιωματικός των Ουκρανικών δυνάμεων, ο οποίος κατηγορείται από τις γερμανικές αρχές ότι ηγήθηκε της ομάδας των σαμποτέρ που ανατείναξαν στις 26 Σεπτεμβρίου του 22 τους αγωγούς Nord Stream στη Βαλτική, εμφανίστηκε ενώπιον δικαστηρίου στο Αμβούργο. Ξεχωρίζει ως ο πρώτος ύποπτος που δικάζεται για την υπόθεση η οποία προκαλεί αμηχανία στη γερμανική κυβέρνηση. Τώρα, αποστολή της Καθημερινής, κραυγή απόγνωσης για τις συνθήκες στην Ιερά Πέτρα. Ναι, αν δει κανείς εικόνες, είδα εικόνες και ήταν πολύ λυπηρό για την ανθρωπότητα. Περισσότεροι από 1000 μετανάστες υπήκοοι Μπαγκλαντές, Σουδάν και Σομαλίας παρέμειναν χθες σε έναν υπαίθριο χώρο που ο Δήμος Ιερά Πέτρας χρησιμοποιεί ως σημείο στάθμευσης των απορριμματοφόρων. Για άθλιες συνθήκες κάνουν λόγο οι άνθρωποι του Δήμου, που καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να διαχειριστούν την κρίση, καθώς τα τελευταία 24 ώρα η περιοχή δέχτηκε μαζικές αφίξεις. Και μάλιστα, το πόσο μπορεί να το πει κανείς ευτυχές γεγονός, είναι ότι λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν τώρα, δεν μπορούν να πλέψουν βάρκες, οπότε δεν θα έχουν άλλες ροές αυτές τις μέρες, έτσι ώστε να μπορέσουν να τακτοποιήσουν λίγο αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν. Σχόλιο του Κώστα Ιορδανίδη, η μείζον ανατροπή και βία επεισόδια στα τρίγωνα θα έλεγα του πανοράματος. Διαδηλωτές συγκρούονται με αστυνομικές δυνάμεις στα φλεγόμενα Τύρανα, όπου βία επεισόδια ξέσπασαν χθες για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Εκατοντάδες κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο κτίριο του Αλβανικού Υπουργείου Παιδείας και έβαλαν φωτιά, διαμαρτυρώμενοι για τις συνθήκες σπουδών, την απουσία υποδομών και κυρίως την έλλειψη προοπτικής για τους αποφύτους. Τώρα να πάμε από την... πάλι από τη δεξιά. George Osborne στην Καθημερινή. Είναι καλή στιγμή να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα γλυπτά. Την πεποίθηση του ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή για να καταλήξουμε σε συμφωνία για τα γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βρετανικού Μουσείου, George Osborne, ο οποίος πρότεινε την εκπεριτροπή σε έκθεσή του για λίγο καιρό στην Αθήνα και για λίγο καιρό στο Λονδίνο, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυξάνονται οι άμεσες ξένες επενδύσεις, λίγες κατευθύνονται προς τη βιομηχανία. Οι άμεσες ξένες επενδύσεις αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Περισσότερες κατευθύνονται σε εξαγορές υφιστάμενων επιχειρήσεων ή ακινήτων. Οι επενδύσεις εκ του μηδενός αυξάνονται μεν, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται, αλλά είναι ακόμα πολύ λίγες, ενώ ακόμα λιγότερες κατευθύνονται προς τη βιομηχανία, κλάδο με υψηλή προστιθέμενη αξία. Από την αριστερή στήλη, μισθή 16 ετών για αγορά σπιτιού 70 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα. Είναι πλέον απαγορευτικό, έτσι. Μισός εργασιακός βίος που δεν πρέπει να κάνεις τίποτα άλλο με εκείνα τα χρήματα, ναι. Ούτε να τρως, ούτε να αγοράσεις, για να αγοράσεις σπίτι. Μισή 16 ετών απαιτούνται για την αγορά νεόδημη του διαμερίσματος 70 τετραγωνικών στην Αθήνα, με το κόστος να ξεπερνάει τις 4.300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στο χωριό με 4.300 παίρνεις ένα διόρροφο 120 τετραγωνικά κάτω, 120 πάνω. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte, η αγορά ακινήτων της πρωτεύουσας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη με βάση τα εισοδήματα των κατοίκων της. Πιο ακριβή είναι η Αυλώνα στην Αλβανία, όπου απαιτούνται μισθοί 21 ετών και ακολουθεί σε δεύτερη θέση η Πράγα στην Τσεχία με 17 χρόνια, πόλεις οι οποίες παρουσιάζουν ραγδαία τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, στα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο απόϊχος της απομάκρυνσης Γκυλφόιλ, η απομάκρυνση της Κίμπερλι Γκυλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Το σκάνδαλο αποδείχθηκε υπερβολικά βαρύ για τον Τραμπ εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Τουρκία. Υποκρατικό έλεγχο περνάει πια ο υψηλής τηλεθέασης αντιπολιτευόμενος τουρκικός τηλεοπτικός σταθμός Halk TV. Halk, πάει και ο Halk. Πάει και ο Halk. Τώρα έμεινε μόνο ο Σούπερμαν. Στις εγκαταστάσεις του οποίου μπήκαν χθες τουρκικές αστυνομικές δυνάμεις. Ζήτω η δημοκρατία, η ελευθεροτυπία και τα λοιπά, ελεύθερη ώρα. Ελλάδα-Γερμανία, το μελλοντικό πρόγραμμα αναφύγησης υποβρυχίων του πολεμικού ναυτικού βρέθηκε ψηλά στην ατζέντα των συνομιλιών που είχαν χθες στην Αθήνα υπουργοί άμυνας της Ελλάδος και της Γερμανίας Νίκος Δένγιας και Μπόρις Πιστόριους. Σύνοδος κορυφής, κοινές απαντήσεις στην ενεργειακή κρίση θα αναζητήσουν σήμερα στη Σύνοδο Κορυφής οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις υψηλές τιμές να ασκούν όλο και μεγαλύτερη πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Παρακάτω έχει διάφορα άρθρα και το κύριο άρθρο γράφει «Βιαστικές εξαγγελίες». Δυστυχώς δεν είναι σπάνιο ένα πρόγραμμα να εξαγγέλλεται και να μην υλοποιείται στην ώρα του. Όταν όμως η εξαγγελία αφορά ζητήματα υγείας όπως η χορήγηση φαρμάκων για την παχυσαρκία, η βιασύνη των ηθινόντων εν προκειμένου της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας να βγουν στα μίντια ισοδυναμεί με μεγάλη ταλαιπωρία για όσους περιμένουν την αρρωγή του κράτους. Τώρα πάνω από 40.000 πολίτες θα περιμένουν μέχρι το Νοέμβριο. Μάλλον.
3: Πάμε στην Κόντρα, είναι η επόμενη εφημερίδα. Χάος στον ΟΠΕΚΕΠΕ με τις αποζημιώσεις. Έχουν κατατεθεί ελάχιστες δηλώσεις. Δεν θα πληρωθούν οι αγρότες. Οργισμένες αντιδράσεις από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγονται σε αγροτικές περιφέρειες. Αντιμέτωποι με νέες αγροτικές κινητοποιήσεις και μάλιστα νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά θα βρεθεί η κυβέρνηση, καθώς δεν προβλέπονται πληρωμές για τους αγρότες ούτε τον Οκτώβριο ούτε τον Νοέμβριο.
2: Πέφτει πολύ δούλευμα.
3: Πιο κάτω τώρα. Έχει εδώ πέρα με τον Σύλλογο Συνταξιούχων Δημοσίου Αθήνας που έχει συγκεντρωθεί κάπου, μάλλον ξέρω, σε κάνα Υπουργείο Εργασίας. Τέρμα πια στην κοροϊδία, στο 70% όλες οι συντάξεις χειρίας. Δυναμική κινητοποίηση πραγματοποίησαν χθες εν μέσω βροχής. Πεινάμε, μας ρήμαξε η ακρίβεια, βροντοφώναξαν οι συνταξιούχοι.
2: Και ξέρεις τώρα, για να συγκεντρωθούν συνταξιούχοι και να κάνουν πορείες όπως είδαμε παλιότερα ή να κάνουν διαμαρτυρίες, είναι ένα μαρτύριο, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή την ηλικία έχουν 1000 θέματα.
3: Ναι.
2: Για να βγουν και να κάνουν τα τζόβενα και να φωνάζουν στον δρόμο. Εσύ τι κατάσταση απόγνωσης πρέπει να έχουν φτάσει.
3: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Ένας νεκρός στη Ρόδο. Σοβαρά προβλήματα και πλημμύρες σε Εύβοια και Σκιάθο από την κακοκαιρία. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι μια προοδευτική κυβέρνηση. Νομίζω το έχει κάνει λίγο καραμέλα αυτό ο Τσίπρας. Περιστέρη, εργαζόμενη στον ΕΟΔΗ, 40χρονη που δηλητηρίαζε με ατροπίνη τον ενδιαστάσει σύζυγό της και ασωπός συναγερμός με τα ευρήματα για βακτήρια χολέρας. Πιο κάτω, πετρέλαιο θέρμανση, το 1,55 το λίτρο θα αρχίσει η διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών. Στα 1,55 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης από αύριο με την έναρξη της διάθεσής του μετά την συνολική μείωση των 40 λεπτών.

0: Και σκέφτεται ο Πρωθυπουργός, άνθρακας ο Αργυρός. Τσίπρας, στρατηγική δεύτερης κάλπης και μονομέτωπος. Ευρώπη ενέργεια, το ρήγμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τα όρια των επιλογών. Μέση Ανατολή, σκληρή μάχη για έλεγχο των ενεργειακών αρτηριών. Τραμπ, δοκιμάζονται τα όρια της πολιτικής του επιρροής.
1: Μάλιστα. Τα δικά μας όρια έχουν φτάσει στις 8.30.
0: Αλλά δεν ξεπεράστηκαν. Ναι.
1: Δεν ξεπεράστηκαν και πρέπει να τα διατηρήσουμε. Mm-hmm. Φύγαμε λοιπόν για το διαφημιστικό των 8.30.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro. Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς

0: και πάλι. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά, χρώματα, Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Αξιοπιστία. Ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα, Αναγεννήσεως 153, τηλέφωνο 25520 25331, Διδημότυχο Ορφέως 21, τηλέφωνο 25530202 02.

0: Άντε να συνεχίσουμε.
1: Ξενοδοχείο αυτό είναι της Νέας Δημοκρατίας.
0: Επειδή είναι μπλε το λες.
1: Ή είναι πιο γαλάζιο.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχει πολιτικές πεποιθήσεις το ξενοδοχείο.
1: Διαχείριση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι ο Γιάννης Παλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης ο Καταρίδης.
1: 97,1, 95,3, radioevros.gr. Ζωντανή μετάδοση live streaming στο Facebook του Radio Evros. Όπου.
0: Όπου στέλνετε μηνύματα. Να έστειλε τελευταία η Ελένη και η Σταυρούλα. Καλημέρα και στις δυο.
1: Μάλιστα. Μεγάλη παρέα. Είπαμε Fitka Rental, ενοικιάζει αυτοκινήτων και συνεργείο. Αρτοποιήματα Κανλάκης, Κωνσταντινούπολης 175 και Σοφικό. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε πύργο και Κυπρίνου. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη. Καφέ Μπαρ Παντρών απέναντι από την κεντρική πλατεία στην Πρόκου 1. Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 και στην Ορφέως 21 στο Δημότυχο. Η Αναγεννήσεως είναι ορεστία δυτική. Και φυσικά Star Press για να προχωρήσουμε στις εφημερίδες, η οποία βλέπει κύκλο με εμπορίας βρεφών στα Χανιά. Οι μεσήτριες των σπιτιών φυλακών και ο ρόλος της Πατρίσια. Α, είναι αυτό που εκδικάζεται μάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα μια είδηση πολύ σημαντική που νομίζω ότι θα αλλάξει την καθημερινότητα πολλών πολιτών στη χώρα. Χωρίς Άνδρα η Κατερίνα Παπουτσάκη, γιατί δεν το έχω στα άμεσα σχέδιά μου, λέει τη συμπαθεστάτη Κατερίνα. Εντολή Κούστα για ανακοχή. Ο δισεκατομμυριούχος παίρνει θέση στην κόντρα Βύση Καρβέλα. Τι ζήτησε ο εφοπλιστής για συμβιβασμό και το μετέπειτα χάος. Κινδυνεύει με κατάρρευση το σπίτι της Κέτις Γκρέι. Το σοβαρό πρόβλημα στατικότητας του σπιτιού της μεγάλης τραγουδίστριας προκαλεί ανησυχία. Αποσφραγίστε άμεσα το σπίτι της γιαγιάς μου, προστάζει ο εγγονός. Η διαμάχη δεν έχει λήξει και κληρονομιά που μπορεί να χαθεί για πάντα. Mm. Με καρκίνο στο στήθος η Δροσάκη διαγνώστηκε με όγκο 3 μήνες μετά τη γέννα. Πως η κακιά ασθένεια χτύπησε την ηθοποιό. Χάρη να το ξεπεράσει. Σοκαριστική δήλωση της πεθεράς του Αργυρού. Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό. Τι είπε η Μιράντα Πατέρα για τον τραγουδιστή. Να κάνουμε τώρα. Δεν είναι για σας κυρία μου, για την κόρη. Λοιπόν, στο κέντρο αποκαταστάσεως η Μαρία Κανελοπούλου, αποκατάστασης, 55 μέρες σε αναπηρικό καροτσάκι, η αλήθεια για την υγεία της.
0: Μάλιστα, αγαπημένη ηθοποιός. Πάμε στο ριζοσπάστη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 40% ακριβότερη θέρμανση για το λαό, 271% πάνω τα κέρδη των διηλιστηρίων. Στην Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Συμβαίνουν αυτά, έτσι. Κουκουέ, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει το θράσος να βαφτίζει ανακούφιση των λαϊκών οικογενειών τις αυξημένες τιμές στην ενέργεια, τη στιγμή που το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά τις όποιες παρεμβάσεις, θα ξεκινήσει φέτος 40% ακριβότερα από ό,τι το 2025, όταν ήταν ήδη πολύ ακριβό. Ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από τον σχεδιασμό του κεφαλαίου και των κομμάτων του για αναβάθμιση της Ελλάδας ενεργειακό κόμβο? Ο λαός βυθίζεται πιο βαθιά στην ενεργειακή φτώχεια και οι δύο μεγαλύτεροι όμιλοι στη διήλυση καταγράφουν καθαρή αύξηση κερδών 271,82% σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Είναι τρομερά τα στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα ο ριζοσπάστης. Συμβολή στον αγώνα.
1: Αποκαρδιωτικά είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Συμβολή στον αγώνα του λαού για πραγματικά μέτρα ανακούφισης, οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση των έμεσων φόρων σε ενέργεια και καύσιμα, πλαφών στις τιμές και τα κέρδη των διηλιστηρίων, εγκατάλειψη των κυρώσεων στη Ρωσία, πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Παρακάτω. Απεργία στα διηλιστήρια της Motor Oil. Οι εργάτες έδειξαν τη δύναμή τους. Αποφασιστική απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα. Με επιτυχία δόθηκε η μάχη στις πύλες απέναντι στους μηχανισμούς της εργοδοσίας. Μαχητική συγκέντρωση με το βλέμμα στην οργάνωση και στην κλιμάκωση. Επόμενος σταθμός, η πανεργατική απεργία στις 25 Νοέμβρη. Πιο πάνω, 60 λιμάνια σε 4 υπήρους, η καρδιά του μεγάλου αγώνα διεθνής. Μέρα δράσης 30 Οκτώβρη, κορυφώνονται οι προετοιμασίες από τα σωματεία στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες. Σήμερα στη Ρώμη η συνέντευξη τύπου των λιμενεργατών. Κακοκαιρία στη Ρόδο, θρύψαλα η βιτρίνα του τουριστικού θαύματος από τις καταστροφές με ένα νεκρό. Μεγάλες ζημιές άφησε πίσω τη σύνερο ποντική στην Εύβοια που ξύπνησε μνήμες από τη μεγάλη πλημμύρα. Και η πυρελιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, νέες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, μεγαλώνουν τα ρήγματα στο ΝΑΤΟ. Σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινάει σήμερα με ατζέντα πολέμου και ανταγωνισμών. Καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, θολό τοπίο πίσω από το αίτημα της Nexans για έκδοση Ναύτεξ. Και μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, πανεκπαιδευτικός ξεσηκωμός της 21 Οκτώβρη.
1: Μάλιστα.
0: Και η Ιεράπετρα, άθλιες συνθήκες διαβίωσης για εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες, έμπρακτη αλληλεγγύη από εργατικά σωματεία της περιοχής. Τώρα πες μάλιστα.
1: Τώρα λέω μάλιστα και πάμε στο λόγο.
0: Ναι.
1: Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας. Ένας νεκρός στη Ρόδο, κόπηκε στα δύο η Εύβοια, προβλήματα και στην Αττική. Είπαμε η Εύβοια είναι η μοίρα της συνεχώς. Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Επιθέσεις Χούθη σε εγκαταστάσεις στη Σαούντι Αράμκο και στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Αύξηση 30% στο επίδομα, μειώσει 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ. Χρηματιστήριο Γιάννη στις 2.603,70 μονάδες με άνοδο μόλις 0,19%. Καλά, ναι. Και είμαστε πια, πάμε να χάσουμε και αυτό το ψυχολογικό όριο.
0: Ναι, εκεί που είχαμε συνηθίσει το ψυχολογικό όριο των 2.700 μονάδων. Έτσι. Η ψυχολογία μας καταραίει, χάρη.
1: Πια μου έπεσε στα τάρταρα, να την πατάω, εδώ κάτω είναι. Σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή. Μήλο της Έριδος, η αποπομπή Kimberly Guilfoyle. Στις 21 Οκτωβρίου, πανελλαδική απεργία δασκάλων και νηπιαγωγών. Πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος. Προάσπιση πρώτης κατοικίας και ρύθμιση έως 120 δόσεις. Είναι αυτά που προτείνει. Πάμε στην πολιτικά.
0: Η πολιτικά στο σημερινό της φίλο γράφει 4 έξυπνες κινήσεις για να κοντύνει το ενεργειακό κόστος. Οδηγός επιβίωσης για καταναλωτές. Τι πρέπει να κάνετε για να πληρώσετε φθηνότερους λογαριασμούς. Αναλυτικά τα νέα μέτρα για τη μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και πιο πάνω, μήνυμα Μητσοτάκη από Λάρισα, η κυβέρνηση υψώνει αναχώματα απέναντι στο σπιράλ αυξήσεων. Έδωσε το παρόν στα εγγένεια της πρότυπης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Μετλέν και του ομίλου Καράτζη.
1: Ναι, τα... εκεί έκανε αυτή την εξαγγελία για το αγροτικό πετρέλαιο, σε αυτή την εκδήλωση.
0: Ναι. Και τα όπλα του Πρωθυπουργού στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Πιο πάνω, το παρασκήνιο της παραίτησης Γκυλφόιλ, οι απεγνωσμένες προσπάθειές της για να μην καρατομηθεί, τα μηνύματα που την έκαψαν, οι επαφές με αξιωματούχους για βοήθεια και η οργή Τραμπ. Ανοίγει ο δρόμος για το καλώδιο, γαλλικό αίτημα στην Αθήνα για έκδοση Ναύτεξ, έγινε το πρώτο βήμα για την επανέναρξη των εργασιών της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Και στην στήλη πολιτικά Incorrect, ο τρόμος του Τραμπ για έρευνα στην Κίμπερλι και το τηλεφώνημα που δεν έγινε. Το ακαθόδες μέτωπο της Νέας Δημοκρατίας με το γυναικείο κοινό, φουλ χρήμα του Υπουργείου Οικονομικών σε 10 νομούς και το χαμένο έδαφος στις κάλπες. Και έρχεται ο ΠΚΠ, του σκηνά. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτό, γιατί να, διαβάσαμε και νωρίτερα ότι δεν θα αποδοθούν οι ενισχύσεις ούτε τον Οκτώβριο ούτε τον Νοέμβριο.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό εξοργίζει τους αγρότες, με το δίκιο τους οι άνθρωποι.
1: Μα δηλαδή πέρσι τα ζούσαμε, πάλι τα ίδια, ναι, κάθε χρόνο.
0: Λοιπόν, νέα εποχή στις ένοπλες δυνάμεις. Πυρπολιτής και πατρόλερ θα παρελάσουν στη Θεσσαλονίκη. Τα δύο μη επανδρομένα συστήματα θα παρουσιαστούν στην Εθνική Εορτή της 28 Οκτωβρίου. Μαλλιά κουβάρια στην κέντρο αριστερά, γράφει πιο κάτω. Πόλεμος χαρακομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητων βουλευτών και στη μέση ο Τσίπρας. Εχμηρά σχόλια, βίντεο και τελεσίγραφα. Τι μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος της Ελλάς. Θανατηφόρα κακοκαιρία, ένας νεκρός, πλημμύρες, εκενώσεις σπιτιών και δρόμοι κομμένοι στα δύο. Το τελευταίο θέμα που βλέπουμε εδώ από την εφημερίδα Political. Και
1: έχουμε ακόμα δύο.
0: Περίμενε.
1: Θα δούμε καρφίτσα πάλι.
0: Πάμε στην καρφίτσα πάλι, γιατί δεν ξέρω, ασχολείται αρκετά με την περιοχή μας.
1: Πάνω-πάνω έχει το αφορολόγητο με το γέμισμα το αγροτικό πετρέλαιο. Λέει την 1η Νοεμβρίου βάζει στόχο ο Μητσοτάκης για την ελάφρυνση απευθείας στην Αντλία για τους αγρότες. Χωράφια έτοιμα, λέει, τσέπες άδειες. Δεν σπέρνουμε για να μπούμε μέσα, λένε οι παραγωγοί της Θεσσαλονίκης. Το κόστος πνίγει τη νέα καλλιεργητική περίοδο. Δίπλα αναφέρει τη δημοσκόπηση της Interview. Ζητείται αντίπαλος για το Μητσοτάκη. Ελλάς και Πασόκ στη μάχη της εμπιστοσύνης στην κεντρική Μακεδονία. Είναι μακεδονική η εφημερίδα Θεσσαλονικιά. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής
0: Μακεδονίας. Νομίζω ότι είναι από τη Λάρισα.
1: Λάρισα.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στην Καθημερινή, ο Χριστόδουλος Τοψίδης. Σπίτια ανοιχτά, χωριά ζωντανά. 10 εκατομμύρια ευρώ για κλειστά σπίτια και σχέδιο για δουλειές που θα κρατήσουν τους κατοίκους στο τόπο τους. Δηλώνει στη συνέντευξη πώς, από πού.
0: Ναι. Άμα θέλεις, παίρνεις την εφημερίδα και μαθαίνεις.
1: Ναι. Αλής, τα καΐκια δεν κινούνται με υποσχέσεις. Καλαμαριά και μηχανείο αναζητούν 50 λεπτά επιδότηση ανά λίτρο όλο το χρόνο. Ακινητό ανικανοποιείται από τις εξαγγελίες σχοινά. Θεσσαλονίκη, Αγγελούδης, 3.846 θέσεις για μια ανάσα. Το σχέδιο για νέα πάρκινγκ, υπόγεια, δημοτικά οικόπεδα και συστήματα τύπου καρουζέλ.
0: Ωραία, πάμε τώρα και στην απογευματινή. 6.400 σαπάτες, μελία 16 εκατομμύρια ευρώ. Ασύλληπτη μπάζα σε 9 μήνες από Ρωμά και θύματα ηλικιωμένους. Άνω Λιώσια, 800.000 ευρώ, υπάλληλοι ΔΔΕ. Ζεφύρι, 1.050.000 ευρώ, έκαναν τους σωτήρες. Κρήτη, 140.000 ευρώ, χρήματα για δίθεν τροχέα. Ευθιότητα, λογιστές Μαϊμού. Και έχω να πω ότι εχθές εδώ επιχείρησαν, εδώ στο Ράδιο Εύρος, πήραν το απόγευμα προσποιούμενοι το λογιστή και ζητούσαν τον αριθμό της κάρτας για να αποδώσουν, λέει, ένα δώρο του ΟΑΕΔ, αυτό επικαλούνται, ένα δώρο του ΟΑΕΔ σε όλους τους εργαζόμενους ύψους 216 ευρώ. Και με τεχνάσματα, τέλος πάντων, προσπαθούσαν να υφαρπάξουν στοιχεία της κάρτας.
1: Έδωσες, φαντάζομαι.
0: Έδωσα, ναι. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, είχα λίγο διάθεση. Τους κράτησα κανένα πεντάλεπτο. Όχι, ένα δεκάλεπτο τους κράτησα στην τηλεφωνική γραμμή. Για να. Ναι, δεν πρόλαβα. Μπας και σώσω κανέναν. Δηλαδή, λέω, άμα τους κερδίσω χρόνο, άμα τους κλέψω χρόνο. Ίσως,
1: θα κάνουν ένα τηλεφώνημα λιγότερο, που λέει ο λόγος.
0: Ακριβώς.
1: Ποια είναι η προσέγγιση τους?
0: Από το λογιστικό γραφείο παίρνω για ένα δώρο, για το δώρο που είναι.
1: Ποιος είστε?
0: Δεν μπήκα σε αυτή τη διαδικασία για να μην το κλείσω. Ναι, έκανα ότι okay, κατάλαβα ότι είστε από το λογιστικό γραφείο. Για να μπει το δώρο, πες μου λίγο τα στοιχεία της κάρτας σου. Με το που τους λέει σε ποια τράπεζα είσαι, ξέρουν από κάθε τράπεζα πώς ξεκινάει ο αριθμός της κάρτας. Δηλαδή το παίζουν ότι, ξέρω εγώ, από τη Eurobank ξεκινάει από 5308 και μου λέει, για πες μου λίγο την κάρτα σου, είναι 5308 μετά.
1: Ναι, είναι, ναι. Κοίτα. Όλα τα IBAN, παραδείγματος χάρη, τα IBAN,
0: ναι,
1: έχουν κάποια χαρακτηριστικά πρώτα ψηφία, πρώτες τετράδες ψηφίων, ανάλογα την τράπεζα. Κάπως είναι και η κάρτα,
0: ναι.
1: Οπότε δεν είναι δύσκολο να το.
0: Ναι, απλά θέλω να σου πω ότι ένας άνθρωπος που είναι ανυποψίαστος,
1: ναι,
0: σου λέει αυτός για να ξέρει τα πρώτα στοιχεία της κάρτας.
1: Άρα είναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, προχωράω. Συνεχίζω την ανάγνωση της εφημερίδας, του πρωτοσέλιδου της εφημερίδας απογευματινή. Πότε ξαναρχίζουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου, για την Ναύτεξ, τα τρία αγκάθια στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα και αύριο. Παρακάτω, Κυριάκος Μητσοτάκης, αφορολόγητο πετρέλαιο για τους αγρότες στην Αντλία από 1η Νοεμβρίου. Ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στα γενέα της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Μετλέν, Energy and Metals στις νέες καριές Λάρισας, τόνισε ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό απέναντι στην παγκόσμια καταιγίδα. Δικαίωση της απογευματινής, τριπλό αλεξικέρευνο της κυβέρνησης στην ενεργειακή καταιγίδα. Τώρα, αν αισθάνεται δικαιωμένη απογευματινή, δικαιωμά της. Αύξηση λοιπόν 30% στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 δικαιούχους. Παράταση των εκπτώσεων στην Αντλία για ντίζελ βενζίνη. Πρεμιέρα από σήμερα του πετρελαίου θέρμανσης με 1,49 ευρώ το λίτρο μέσω της ΕΚΟ. Μια στην Αθήνα, μια στο Λονδίνο. Το Βρετανικό Μουσείο θέλει το μοίρασμα των γλυπτών. Να το κάνουμε βόλτα.
1: Κοίταξε, αν δεν έσπασαν στη μεταφορά τους πριν δύο αιώνες, να τα χαλάσουμε τώρα.
0: Μπράβο. το ένοχο υπέδαφος, τα υπόγεια της Γκράβας με τις στοές και τις σύραγγες. Ο σπηλαιολόγος Π. Δευτεραίος μας ξεναγεί στον αθέωτο κόσμο που κρύβει το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα. Κλειστά σχολεία, στη Ρόδο μέσα σε 6,5 ώρες έπεσε βροχή 5 μηνών. Ατάλεια, ανακαλύφθηκε το αρχαιότερο ναυάγιο ηλικίας 4.700 ετών. Και το άλλο είναι αθλητικό για την ΑΕΚ και την χθεσινή της ΙΤΑ. Να δούμε και την ελεύθερη.
1: Και νομίζω πως η καθοριστική στιγμή της ημέρας είναι τώρα. Δίπλα λοιπόν εδώ από το λογότυπο ξεκινά κάθετα μια είδηση πολύ σημαντική. Κάτω τα χέρια από την Guilfoyle με υπογραφή Αργυρό στο Α είναι των αναρχικών γραμμένο σε ένα τοίχο, υποτίθεται. Γιατί η Guilfoyle έπεσε θύμα της γεωπολιτικής του Τραμπ. Εκτέλεσε τις οδηγίες του Προέδρου, αλλά κατέληξε εξυλαστήριο θύμα στις δολοπλοκίες του Ερντογάν. Κάτι παίζεται στη γειτονιά μας, αφού ο πρέσβης της Τουρκίας Μπαράκ κατηγορείται ως παιδόφιλος. Φωτορεπορτάζ για τους ξεχασιάριδες, όσοι την προσκύνησαν, κάνουν τώρα ό,τι δεν την ήξεραν. Αφιέρωμα στον Παύλο Μελά έχει ο Γρηγόρης Σερέτης, με τίτλο «Και κόντρα στο σύστημα». Σοκ και δέος. Τα εμβόλια COVID προκάλεσαν αυτοκτονίες.
0: Α, το έκανε
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Και επιβάρυναν και το κλίμα.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, γι' αυτό και οι καταιγίδες είναι πιο έντονες. Αγιορείτης, ένας.
0: Ναι.
1: Έρχεται μεγάλη καταστροφή. Ο γέροντας αποκαλύπτει τα σημάδια για να πάρουμε τα μέτρα μας. Προειδοποιεί πως γυρίσαμε την πλάτη στο Χριστό και θα το πληρώσουμε. Γιατί δεν συγχωρεί.
0: Συγχωρεί, αλλά.
1: Πότε.
0: Αφού όχι τη δική σου την ψυχή που είναι αμαρτωλή.
1: Α, ναι. Ποιο συγχωρεί τότε. Τον αμαρτωλό πρέπει να συγχωρεί.
0: Εντάξει, εσύ είσαι αμαρτωλός, αλλά.
1: Εκπεπιθήσεως. Εκπεπιθήσεως.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες.
1: Η αμαρτωλή και οι κλέφτες.
0: Αυτή ήταν αρματωλή.
1: Όχι, εδώ υπάρχουν οι αμαρτωλοί και οι κλέφτες που μπορεί να είναι παράλληλα και τα δύο ταυτόχρονα.
0: Λοιπόν. Τι έχουμε, έχουμε διάφορα έτσι τοπικά.
1: Έχουμε, για να δούμε. Λοιπόν. Τι μας λέει το radioevros.gr.
0: Α, έχουμε χθες, χθες πραγματοποιήθηκε μια ωραία εκδήλωση στο ΚΑΠΗ, εδώ στην Ορεστιάδα, για να... Βασικά δύο εκδηλώσεις ωραίες έγιναν στο ΚΑΠΗ, για να τα λέμε έτσι με ακρίβεια. Η μία έγινε για την ασφάλεια των ηλικιωμένων στο διαδίκτυο, και η άλλη αφορούσε την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την κατάρτιση ηλικιωμένων σε θέματα οδικής ασφάλειας. Παρόν ήταν ο αντιπεριφερειάρχης, ο θεματικός, ο κύριος Ιρφάν Χατζηγενέ, είναι αντιπεριφερειάρχης μεταφορών και επικοινωνιών και καλών πρακτικών, για ένα τέτοιο μακαρόνι έχει τέλος πάντων. Καθώς ήταν στα πλαίσια η διοργάνωση ήταν της περιφέρειας, ήταν και ο αντιδήμαρχος κοινωνικής προστασίας του Δήμου Ορεστιάδας, ο κύριος Δημούτσης. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις τους πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Οπ, μισό λεπτό, γιατί εδώ πέρα έχουμε θεματάκι, θα το φτιάξουμε.
1: Φαντάζομαι ότι δεν τις είπαν τραγουδιστά τις δηλώσεις.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο κύριος Χατζηγενέ είχε μια διάθεση.
1: Α, είχε μια τάση, λέει,
0: διασκεδαστική. Άμα έχουμε, λέει, χρόνο, χορέψουμε κιόλας. Τα είπε ωραία. Λοιπόν, ας τον ακούσουμε.
2: Στόχος της περιφέρειάς μας, εφόσον είχαμε αναλάβει τη διοίκηση με τον Χριστόδουλο Τοψίδη, ήταν να εφαρμόσουμε την οδική ασφάλεια στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με το ξεκίνημα που κάναμε, εφόσον είδαμε ότι έχουμε μεγάλη απήχηση, ότι ανταποκρίνονται η νέα γενιά, η μεσαία γενιά και η τρίτη ηλικία, ευαισθητοποιηθήκαμε περισσότερο ώστε να μεταφέρουμε αυτή τη κουλτούρα και την νοοτροπία σε όλες αυτές τις γενιές. Σήμερα είμαστε στο ΚΑΠΗ της Ορεστιάδος και είμαι πολύ χαρούμενος που αντίκρισα ένα τέτοιο καλό πληθυσμό που έδωσε μεγάλη βαρύτητα και προσοχή σε αυτά που είπαν οι εκπαιδευτές, οι δάσκαλοι, ο γιατρός και εγώ προσωπικά ο ίδιος. Αυτό μας δίνει περισσότερο θάρρος και ορμή να συνεχίσουμε τις δράσεις και τις ενημερώσεις με ένα σκοπό. Να προσέχουμε τους πολίτες της περιφέρειάς μας, να είναι λιγότερο στα ατυχήματα, να έχουμε το ελάχιστο τουλάχιστον θανατηφόρα ατυχήματα, γιατί κανένας δεν περισσεύει από την περιφέρειά μας και τους στέλνουμε υγιείς σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.
3: Μόλις λάβαμε την πρόσκληση από την Διεύθυνση Μεταφορών και από τον προϊστάμενο της πόλης μας, τον κύριο Χαμαλίδη, ανταποκριθήκαμε άμεσα για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει σχέση με την ασφαλή οδήγηση της τρίτης ηλικίας. Είναι ένα θέμα, ας πούμε, που ως συνήθως το προσπερνάμε, το αντιμετωπίζουμε μόνο ιατρικά και να πάμε να πάρουμε τα χαρτιά και να συνεχίσουμε, αλλά δεν πάβει να έχει σχέση με τη ζωή. Δεν πάβει να έχει σχέση με τη ζωή αυτών που οδηγούν και τους πεζούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, σαν οικοδεσπότης εδώ του ΚΑΠΗ, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση και των μελών του ΚΑΠΗ αλλά και του κ. Χαμαλίδη. Θεωρώ ότι πρέπει να το συνεχίσουμε, να το ακουμπούμε το θέμα, ούτως ώστε να είμαστε πιο ασφαλείς και να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
9: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
8: Μας τώρα, βοήθεια!
10: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
9: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
10: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
9: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
8: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
10: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
11: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
12: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
11: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
13: Σπύρο!
14: Έλα, αγάπη μου.
13: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
14: Ναι, αυτά.
13: Εμίδες που δεν ξέρεις, αυτά θα φορέσεις.
14: Τι είναι αυτά?
13: Είναι Bold Bunny.
14: Α, ωραία είναι.
13: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
15: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
13: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
15: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
13: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
15: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
15: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok Bold Bunny.
16: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
17: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
18: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
19: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
18: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
19: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
19: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρους 97,1. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Χορηγός εκπομπής Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Οριστιάδα.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Πάμε να συνεχίσουμε την πρωινή μας περιπολία εδώ στο Ράδιο Εύρος. Θα βάλουμε στην παρέα τον βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημοσχάκη, τον οποίο και καλημερίζουμε.
1: Καλημέρα σας. Μας ακούτε?
2: Ναι, ωραία. Καλημέρα στην Ερωστιάδα, καλημέρα στον Εύρο και σας ευχαριστώ που συμμετέχω στην περιπολία σας, γιατί επί σειράν δεκαετιών είχα αυτήν την αποστολή.
0: Ναι, καμιά φορά να μην ξεχνάμε τις παλιές συνήθειες.
1: Από πού προερχόμαστε, τις ρίζες.
2: Και την τέχνη.
0: Πολύ ωραία.
2: Από πού προερχόμαστε, με πολύ σεβασμό και αγάπη.
0: Κύριε Βουλευτά, να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την τρέχουσα επικαιρότητα, που δεν είναι άλλη φυσικά από την επιδότηση στα καύσιμα. Εντάξει, βέβαια η χώρα και ο κόσμος διανύει μια πολύ περίεργη περίοδο.
1: Πολύ άσχημη περίοδο.
0: Πολύ άσχημη περίοδο. Ωστόσο, πρέπει να ζήσουμε κιόλας. Πρέπει να ζεσταθούμε,
2: σίγουρα.
0: Πρέπει να ζεσταθούν τα νοικοκυριά μας.
2: Σίγουρα, σίγουρα, και σας ευχαριστώ πολύ για το που ξεκινάμε από αυτό το μείζον θέμα. Πόλεμος πατήρ πάντων. Τρεις πόλεμοι στα πόδια μας, στην πλάτη μας, και όπως αντιλαμβάνεστε έχουμε είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την ανθρωπότητα. Ωστόσο όμως η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ηγείται αυτής της προσπάθειας με συνέπεια και έμπρακτα, με ρεαλιστικούς όρους, απαντά. Προχωρά με ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων για την ανακούφιση των νοικοκυριών, όπως ανακοινώθηκε από χθες, και ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε σύνοδο κορυφής και βρίσκεται στην καρδιά της Ευρώπης, και πιστεύω ότι και από εκεί θα προκύψουν πολλά σημαντικά πράγματα, τα οποία και θα παρουσιάσει και ο ίδιος, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί. Η ουσιαστική προστασία των καταναλωτών επιτυχάνεται μέσα από τη γενναία αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% και πάνω, τη διατήρηση των επιδοτήσεων στα καύσιμα κίνησης, μια επιπλέον παρέμβαση στην Αγγλία, όπως λέγεται, να χρησιμοποιήσουμε την καθημερινή με τη συμβουλή των δηληστηρίων, και πιστεύουμε ότι το 1,75 ευρώ το λίτρο, νομίζω ότι θα συγκρατηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο χειμώνας είναι δύσκολος και πιστεύουμε ότι τα μέτρα αυτά είναι ανακουφιστικά, είναι δίκαια. Από την άλλη πλευρά, η χώρα θέλει στήριξη και δεν πρέπει να καμφθεί σε περίπτωση, ας πούμε, επιπλέον προβλήματος. Τα τοκοχρεωλήσια δεν ξεχνούνται, πληρώνονται και μάλιστα προπληρώνονται, και αυτό είναι το μείζον θέμα, και μάλιστα αρέσει στους πολίτες να προπληρώνουμε και να αυτά τα οποία παραλάβαμε διαχρονικά.
0: Ναι, κύριε Βουλευτά, βέβαια οι πολίτες πρώτα απ' όλα κοιτάνε τη δική τους διαδίκηση και την αυτοσυντήρηση. Νομίζω ότι, εντάξει, είναι σε καλή κατεύθυνση προφανώς να αποπληρώνεται το χρέος μας, αλλά να ευημερούν και οι άνθρωποι, όχι μόνο οι αριθμοί.
2: Σίγουρα, και ο Πρωθυπουργός σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρουσιάσει πλέγμα προτάσεων και διεκδικήσεων, και πιστεύω να βρεθεί ο κοινός τόπος όλων των επικεφαλής των χωρών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Κύριε Βουλευτά, ο Πρωθυπουργός, κάτι που δεν αναδείχθηκε αρκετά αλλά αφορά πάρα πολύ την περιοχή μας, χθες βράδυ έδωσε και ένα χρονικό ορίζοντα, ότι από την 1η Νοεμβρίου θεώρησε ως στόχο την εφαρμογή του αφορολόγητου καθεστώτος στο πετρέλαιο για τους αγρότες απευθείας στην Αγγλία.
2: Απευθείας στην Αγγλία, yeah. Αυτό ακριβώς το είπαμε. Είναι πολύ σοβαρό μέτρο, αγαπητέ Χάρη, και πιστεύω ότι θα ανακουφίσει τους ανθρώπους μας που είναι στον πρωτογενή τομέα, που πραγματικά έχουν σοβαρότατα προβλήματα. Πονάμε για αυτά τα προβλήματα, τα οποία πολλές φορές είτε καθυστερούνται είτε δεν λαμβάνονται. Ωστόσο όμως, εγώ ως προερχόμενος από ένα γνήσιο αγροκτηνοτροφικό σπίτι, είμαι πάντα μαζί τους. Διότι χαριεντιζόμενος πολλές φορές λέω ότι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο που τελείωσα είναι το γνήσιο αγροκτηνοτροφικό σπίτι. Ένα ρολόι. Ένα ρολόι το οποίο πραγματικά ήταν οι εμπειρίες και οι γνώσεις και οι ευχές σημαντικές που ανέλαβα σε έναν κεντρικό οργανισμό του κράτους. Θα μου πείτε τι σχέση έχει ο πρωτογενής τομέας. Πάρα πολλά θέματα. Σε πάρα πολλά θέματα. Και πιστεύω ότι προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και θα ανακουφίσει όλους τους ανθρώπους μας.
0: Πάντως, κύριε Βουλευτά, οι κτηνοτρόφοι εδώ της περιοχής προγραμματίζουν συσκέψεις και διαμαρτυρίες τις επόμενες μέρες. Προφανώς κάτι δεν τους ικανοποιεί από όλα όσα συμβαίνουν.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν στην πρόσφατη επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης έγιναν συζητήσεις, υποβλήθηκαν ερωτήματα, υποβλήθηκαν αιτήματα, στηρίξαμε αυτά τα αιτήματα και τις προτάσεις στο ακέραιο και πιστεύω προς αυτή την κατεύθυνση η κυβέρνηση θα βρει τον κοινό τόπο και θα συνεχίσει να συμπαρίσταται τους ανθρώπους μας, είτε είναι οι κτηνοτρόφοι, είτε είναι οι αγρότες, είτε είναι οι αλληλείς μας.
1: Αυτό το καλοκουρδισμένο ρολόι που λέγατε τότε για το αγροτικό σπίτι, που ήταν και προέκταση ουσιαστικά και η αγροτική οικονομία και όλα αυτά, μάλλον έχει αρχίσει και απορριθμίζεται σε μεγάλο βαθμό, γιατί το βλέπουμε ότι πλέον οι αγρότες έχουν μείνει ελάχιστοι.
0: Και ακόμα λιγότεροι οι κτηνοτρόφοι.
1: Ακόμα πιο λίγοι οι κτηνοτρόφοι και ακόμα λιγότερος ο κόσμος στα χωριά μας. Ήθελα να το συνδέσω με το εύρος μετά. Τι γίνεται?
2: Το εύρος μετά αποτελεί ένα κομβικό στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης με στόχο την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη του νομού μετά την πύρινη λέλαπα που υπέστη πριν από 3 χρόνια. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό συνεχίζεται, περιλαμβάνοντας κομβικά έργα υποδομής, τα οποία όπως είχαν υπολογιστεί από τους ειδικούς, φτάνοντας στα 3 δις, ορισμένα εκ των οποίων ήδη έχουν υλοποιηθεί, ορισμένα βρίσκονται στην φάση της υλοποίησης και φυσικά εξασφαλισμένη φυσικά είναι σε κάθε περίπτωση η χρηματοδότηση. Και έχουν ήδη επιπλέον εξασφαλιστεί και 309 εκατομμύρια, όπως γνωρίζετε κι εσείς, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης του νομού. Πιστεύω ότι αυτά τα μέτρα θα συνεχιστούν ως Ευαγγέλιο, δεν θα αναβληθεί οποιοδήποτε έργο το οποίο έχει σχέση με αυτή τη χρηματοδότηση και πιστεύουμε ότι όλα τα έργα τα οποία είτε είναι στο σχεδιασμό είτε έχουν ξεκινήσει για μας είναι ένα προτέρημα, ένα πλεονέκτημα.
0: Κύριε Βουλευτά, σχολιάζεται αρνητικά ότι πολλές φορές βλέπουμε έργα τα οποία ξεκίνησαν και πολύ πριν την καταστροφή, τα βλέπουμε πλέον να εμφανίζονται στο πρόγραμμα αυτό το εύρος μετά και θα σας πω τις χαρακτηριστικά, αυτό που εσείς λέτε αποτρεπτικό εμπόδιο, εμείς το λέμε φράχτη, το έχουμε δει να παρουσιάζεται ως μέτρο του εύρος μετά. Από την άλλη, έχουμε και την προσδοκία εδώ στην Ορεστιάδα από όπου εκπέμπουμε για την ίδρυση της κτηνιατρικής, ένα θέμα το οποίο καθυστερεί σημαντικά και καθυστερεί για τους λόγους που εσείς μπορεί να γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, για το προεδρικό διάταγμα ακούγεται, ναι, αλλά δεν προχωράει.
2: Κοιτάξτε, ως γνωστόν, σε ό,τι αφορά την κτηνιατρική, την ξεκίνησα από το 2015 στο πλαίσιο της οζόδους λιπόδης δερματίτιδα. Λιπόδους δερματίτιδας. Ήταν ένα κέριο χτύπημα στο ζωικό μας κεφάλαιο. Χάσαμε τον 1/4 με τον γαλακτοφόρων αγελάδων και όχι μόνο. Βγήκε μία συνισταμένη μέσα από μία ημερίδα την οποία διοργάνωσαν δύο κεντρικά πανεπιστήμια της χώρας, τα πλέον κεντρικά, δηλαδή το Γεωπονικό της Αθήνας καθώς επίσης και το Καποδιστριακό, βγήκε μία συνισταμένη ότι είναι απαραίτητο το επιστημονικό ανάγχωμα καθώς στον Εύρο, καθώς όλες οι ζωονόσοι που έρχονται από την Ανατολή περνάνε στην Δύση, στην Ευρώπη, μέσω της λεκάνης απορροής του Εύρου. Και πιστεύω ότι αυτό σε συνδυασμό με το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων, το οποίο ευτυχώς το αγκάλεσε η κυβέρνηση και μάλιστα και οι τοπικές αρχές, και είχαμε τα εγγένεια πρόσφατα, ας πούμε, και πιστεύουμε ότι μαζί οι δύο φορείς, οι επιστημονικοί φορείς, θα έχουν συνεργασία. Βρισκόμενος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας πρόσφατα στον Εύρο, μας ενημέρωσε για το προεδρικό διάταγμα, το οποίο έχει κάποια σημεία τα οποία πρέπει, ας πούμε, να ξεπεραστούν, και ώστε να έχουμε και την υπογραφή και την δημοσίευση και την του προεδρικού διατάγματος ό,τι αφορά την ίδρυση.
0: Να μην χαθεί και ο Σεπτέμβριος του 27, κύριε Δημοσχάκη.
2: Ναι, είδε το, εκεί είναι το 27, ο Σεπτέμβριος είναι η έναρξη της λειτουργίας της σχολής.
0: Ωραία, να πάω σε ένα
2: πιστεύω
0: άλλο.
2: Πιστεύω σε αυτό το όραμα, πραγματικά δηλαδή. Έφτασα στο σημείο, πολλές φορές να λένε ακόμα επιμένει, και φυσικά επέμενα. Φυσικά στον Εύρο, και τελικά αυτό χωροθετήθηκε από την κυβέρνηση. Και μάλιστα όταν είχε αφηχθεί ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Να πάω σε ένα άλλο θέμα. Βλέπουμε την κοινοβουλευτική σας δραστηριότητα. Και πρόσφατα, προχθές για την ακρίβεια, φέρατε ένα δελτίο τύπου στη δημοσιότητα που αφορά την επαναφορά του παγίου αιτήματος ένταξης της Αμοθράκης στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Εσείς ο ίδιος είχατε φέρει αυτό το ζήτημα στις 28 Οκτωβρίου πέρυσι, το 25 δηλαδή, και λέγατε ότι άμεσα εντάσσεται και η Σαμοθράκη στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης. Τι έγινε και καθυστέρησε αυτό?
2: Κοιτάξτε. Ο βουλευτής δεν διοικεί κανένα.
0: Προφανώς.
2: Ο βουλευτής εκπροσωπεί τους πολίτες και μεταφέρει τα αιτήματα και τις προτάσεις αυτών στην κεντρική κυβέρνηση. Πράγματι ήταν ένα αίτημα δίκαιο, και εφόσον λαμβάνονται μέτρα σε όλο το νομό, στο νομό υπάγεται και το νησί της Νίκης.
0: Βέβαια.
2: Και φυσικά ενδεχομένως να έγινε κάποιο λάθος από τους αρμόδιους φορείς και παράγοντες. Από την άλλη πλευρά όμως, η διαβεβαίωση αυτή δεν ήταν δική μου σοφιστία. Ήταν τοποθέτηση της αρμοδίας υπουργού, και το οποίο το θεωρούσα δεδομένο όταν ο υπουργός λέει ναι, έχει δίκιο η Σαμοθράκη, ναι, έχετε δίκιο εσείς οι ευρύτες, ναι, στην επόμενη νομοθέτηση θα συμπεριληφθεί. Από εκεί και πέρα
0: αυτό δεν συνέβη.
2: Πρόσφατα είχαμε την νομοθέτηση, και γι' αυτό επανέφερα το θέμα μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου με νέα γραπτή ερώτηση, και μάλιστα η οποία ήταν απόλυτα λεπτομερής. Εμείς αναμένουμε σε ό,τι αφορά αυτήν την μετεγκατάσταση, και περιμένουμε να συμπεριληφθεί και η Σαμοθράκη. Το ζητώ. Τώρα, ας μας πει η υπουργός για ποιο λόγο. Μπορεί να ξεχάστηκε, μπορεί να έγινε λάθος, μπορεί να συμπεριληφθεί σε ένα πρόγραμμα, παράδειγμα, με την κατάσταση στο πλαίσιο των νήσων. Δεν γνωρίζω. Γι' αυτό και έφερα άμεσα το θέμα στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου, και ξέρετε, η γραπτή ερώτηση δεν πάει μόνο στην Υπουργό ή στον Υπουργό ή στο αρμόδιο Υπουργείο. Πάει σε όλα τα κόμματα. Ανακοινώνεται από το Προεδρείο της Βουλής.
0: Βέβαια, είναι μια δημόσια διαδικασία.
2: Πάει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης. Είναι μια διαδικασία πραγματικά που είναι κέντημα κοινοβουλευτικά, να το πω σε εισαγωγικά.
1: Τώρα, μια και λέτε για τη συγκεκριμένη διαδικασία, έχετε αναλάβει κάποια πρωτοβουλία και για το αίτημα που σας μεταβιβάστηκε, όπως λέγαμε και εκτός αέρα, από τους εργαζόμενους του Κέντρου Υγείας Δικαίων για την ίδρυση και του σταθμού του ΕΚΑΒ?
2: Βέβαια, ένα δίκαιο αίτημα, το οποίο έφερα κιόλας ήδη στην διοίκηση του ΕΚΑΒ, στο Προεδρείο, και το οποίο είναι, πραγματικά είναι πάρα πολύ λογικό και πρέπει να μας αγκαλιάσει το κράτος, μέσα όπως αυτό εκφράζεται, με το Υπουργείο Υγείας, διότι επισκεπτόμενος το Κέντρο Υγείας των Δικαίων, συζήτησα, συνεργάστηκα και με τη διοίκηση και με το νοσηλευτικό στελεχειακό δυναμικό, τους άκουσα με πολύ προσοχή, ένιωσα ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια το ότι έχει γίνει μια σημαντική δουλειά στο Κέντρο Υγείας των Δικαίων και αφορά το πονεμένο τρίγωνο των 17 χωριών, των 17 χωριών, και θα πρέπει εκεί να κάνουμε πολλά πράγματα, και ορθώς αναδείχθηκε και το τμήμα ΕΚΑΒ, είναι απαραίτητο, και με πρακτικό τρόπο με ενημέρωσαν οι αρμόδιοι παράγοντες του Κέντρου Υγείας, και ήδη σήμερα θα συναντήσω την ηγεσία, πέραν της τηλεφωνικής επικοινωνίας, η ηγεσία του ΕΚΑΒ, και φέρνω το θέμα στη Βουλή σε ό,τι αφορά την ίδρυση του τμήματος ΕΚΑΒ στο Τρίγωνο, με έδρα τα Δίκαια, διότι ως γνωστόν έχουμε περιστατικά και δεν μπορούν οι νοσηλεύτρες να φτάνουν στον προορισμό τους και να είναι αποτελεσματικές χωρίς τα μέσα και χωρίς τη στήριξη, που λέει λόγος, ενός τμήματος

0: του σουφλίου, όπως και θέλουμε να έχουμε όλα τα κέντρα υγείας και κυρίως αυτά που είναι στις ακριτικές περιοχές.
1: Μάλιστα. Εμείς να ευχηθούμε να ευοδοθούν, να τελεσφορήσουν όλες αυτές οι ενέργειες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Θέλω να υπενθυμίσω και να υπογραμμίσω ότι αντίστοιχη κοινοβουλευτική ενέργεια κατά το παρελθόν σε ό,τι αφορά την ίδρυση τμήματος ΕΚΑΒ στην Σαμοθράκη και μάλιστα σε συνδυασμό με το πλωτό ασθενοφόρο. Ήδη ο νόμος έχει νομοθετηθεί, έχουν ληφθεί οι αποφάσεις και απομένει η υλοποίηση. Σημερινή μου συνάντηση θα έχει αντικείμενο και για το νησί της Νίκης. Διότι το έχει ανάγκη. Το τμήμα ΕΚΑΒ είναι απαραίτητο. Του είχα αναδείξει κοινοβουλευτικά πριν από 4-5 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει ήρθε η ώρα.
2: Επανέρχεται.
0: Επανερχόμαστε προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία κυρίως της ίδρυσης. Ώστε να μην έχουμε προβλήματα. Να μην έχουμε καθυστερήσεις σε μείζωνα περιστατικά τα οποία ως γνωστόν είναι έχουν και διατρέχει κίνδυνος.
2: Μάλιστα. Κύριε Βουλευτά, να σας ευχαριστήσουμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ να είσαστε καλά.
1: Ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Να τα
0: και πιστεύω θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια
2: και από το στούντιο, από κοντά.
0: Φυσικά το φιλόξενο στούντιο και το σύγχρονο και το εξυγχρονισμένο. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Κάθε καλό στον ομό, κάθε καλό στα νοικοκυριά όλων των Ευρυτών και όλων των Θρακών. Να είστε καλά.
1: Με τη συνδρομή σας που λέμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Yeah. Καλή σας μέρα.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evro.
3: Radio Evro.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Ό,τι πιο αγνό.
8: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
8: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
8: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
8: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
8: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552-111-717.
9: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
10: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις.

0: για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24 640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Αξιοπιστία. Ποιότητα. Άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
1: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Χάρη, πρέπει να δούμε λίγο το καιρό μας. Γιατί η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα μας περιμένει και θα μας μαλώσει και δίκιο θα έχει.
1: Γι' αυτό εγώ βρίσκομαι ήδη στα ανοιχτά της Σαμοθράκης και κοιτάω τι ακριβώς θα κάνει στο νησί.
0: Γεια δες.
1: Λοιπόν, 16 βαθμούς θα έχει στις 12 το μεσημέρι, με καθαρό ουρανό και 5 μποφόρ βοριά. 18 βαθμούς στις 3, με 4 μποφόρ βόρειο ανέμου και αραιή συννεφιά, και 15 βαθμούς στις 6, με 2 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά. Πάλι αραιή συννεφιά και στις 9, 12 οι βαθμοί Κελσίου, 3 τα μποφόρ του βοριά και λίγο περισσότερα σύννεφα τα μεσάνυχτα, με 12 βαθμούς και 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. Αύριο όλη μέρα θα είναι συννεφιασμένη και προς το τέλος της, προς το βράδυ, θα έχει και βροχή το νησί. 13 βαθμοί το πρωί στις 9, με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και έντονη συννεφιά, και 15 βαθμοί η μέγιστη και στις 12 και στις 3 το μεσημέρι, με 4 ή 3 μποφόρ βόρειο-βορειοανατολικού ανέμου, με έντονη νέφωση πάντα.
0: Μάλιστα. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα, αυτή την ώρα έχει 16 βαθμούς Κελσίου, θα ανέβει στους 17 στις 12 το μεσημέρι, με 5 μποφόρ βοριά, υποχωρεί ένταση του ανέμου από τις 3 και μετά, στα 4 μποφόρ εκείνη την ώρα με 19 βαθμούς, στα 3 μποφόρ στις 6 με 16 βαθμούς Κελσίου, το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία σημαντικά στους 13 βαθμούς. Αύριο το πρωί στις 9 θα έχει 12 βαθμούς. Αυτή η θερμοκρασία όμως θα ξεκινήσει από τις 12 και θα μείνει σταθερή μέχρι εκείνη την ώρα. Με αρκετά σύννεφα βέβαια, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν προβλέπεται βροχόπτωση στην Αλεξανδρούπολη για αύριο. Στις 12 η ώρα της Παρασκευής θα έχει 15 βαθμούς. Τους 17 θα φτάσει ο Υδράργυρος στις 3 το μεσημέρι, που είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία για την αυριανή ημέρα.
1: Ούτε στο σουφλί θα βρέξει. Καθώς ανηφορίζουμε, βλέπουμε ότι και σήμερα και αύριο είναι απούσα η βροχή. 15 βαθμοί Κελσίου στις 12 η ώρα αναμένονται. 5 μποφόρ βόρειο ανέμου και καθαρός ουρανός. Αραιή συννεφιά από εκεί και μετά. Στις 3 με 18 βαθμούς και 5 μποφόρ βοριά. Και στις 6 με 15 βαθμούς και 3 μποφόρ βοριά. Αρκετά σύννεφα αργότερα στις 9 με 12 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Αρκετά σύννεφα και τα μεσάνυχτα, με 10 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου. Αυτό το δεκάρι θα είναι για όλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι και το πρωί. Το 10 της θερμοκρασίας δηλαδή. Με 10 βαθμούς λοιπόν και το ξημέρωμα στις 9 η ώρα, 3 μποφόρ βόρειο ανέμου και αραιή συννεφιά εκείνη την ώρα, ενώ η αυριανή μέγιστη θα αγγίξει τους 16 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι, με 3 μποφόρ βοριά και αρκετά σύννεφα με διαστήματα ηλιοφάνειας.
0: Να περάσουμε και στο διδημότικο, αλλά πριν το κάνουμε αυτό, καλημερίζουμε τον Αντώνη και τον Βασίλη. Λοιπόν, στο διδημότικο έχει 13,1 βαθμούς. Προβλέπεται να ανεβεί στους 16 στις 12 και να φτάσει στους 18 στις 3. Μέχρι εκείνη την ώρα 5 μποφόρ θα πνέουν στην πόλη του διδημοτήχου. Έπειτα θα υποχωρήσει ο άνεμος στα 3 μποφόρ και στις 6 θα έχει 15 βαθμούς. Στις 9 το βράδυ θα έχει 12. Αύριο το πρωί θα έχει 9 βαθμούς στο διδημότικο. Να και η μονοψήφια θερμοκρασία στις 9 η ώρα. Στις 12 η ώρα θα έχει 14 βαθμούς και θα φτάσει τους 16 στις 3 το μεσημέρι.
1: Κάπως έτσι και στην Οριστιάδα, καθώς ολοκληρώνουμε με αυτήν. 16 βαθμούς στις 12 αναμένονται για το μεσημεράκι. 5 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά. Αργότερα το μεσημέρι στους 18 θα σκαρφαλώσει ο Υδράργυρος. Στις 3. 5 μποφόρ βόρειο ανέμου και αραιή συννεφιά και τότε. Αρκετά σύννεφα μετά. Στις 6 με 15 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βοριά, στις 9 με 12 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βορειοδυτικού, και τα μεσάνυχτα με 11 βαθμούς Κελσίου και 3 μποφόρ βορειοδυτικού. Για αύριο το πρωί 9 μονοψήφιος, και στην Οριστιάδα στις 9 η ώρα 9 και οι βαθμοί, 3 τα μποφόρ βορειοδυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα, και η αυριανή μέγιστη 16 βαθμοί Κελσίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι, με 3 μποφόρ βοριά και αρκετά σύννεφα.
0: Σταυρούλα Γελαδαράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσύ?
1: Και αναμένουμε τις ειδήσεις σου.
2: Ναι, βέβαια. Πώς είναι ο καιρός εκεί πέρα? Λίγο τα έχει φτιάξει, νομίζω.
0: Τι τα έχει φτιάξει? Απλά δεν βρέχει. Απλά δεν βρέχει. Αλλά είναι,
2: εντάξει.
0: Είναι σαν να βρέχει τις ρίσεις του Παϊσίου. Χωρίς βραχή. Έχει 12 βαθμούς.
1: Αβρόχης βροχή.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, να σας πω, και εμείς κάναμε λίγο πριν το πετρέλαιο, κάναμε και εμείς πρεμιέρα για τη θέρμανση εδώ πέρα, γιατί και εδώ λίγο άρχισε να κρυώνει. Εντάξει, εγώ λίγο κρυώνω και πιο εύκολα. Αλλά ναι, θα δούμε όμως τι γίνεται και με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Κάτσε λίγο, κάτι διαβάζω εδώ πέρα. Λέει, η Θεσσαλονίκη είχε στο σπίτι της 120 σκυλιά, 70 γάτες και 10 κατσίκες.
2: Εγώ δεν είμαι σίγουρο
0: πάντω.
1: Εντάξει. Ωραία. Κάτσε και εσύ το πρόβλημα, καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι, ξεκάθαρα. Λοιπόν, βέβαια φρέσκω γαλατάκι κάθε πρωί. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Με ποιον θα ξεκινήσουμε, με το λατρεμένο μας εδώ πέρα σε αυτήν την ενότητα Τραμπ. Ο οποίος, εντάξει, τι λέγαμε χθες, ότι δεν εξετάζει πλήγμα κτλ. Μέχρι τις εκλογές και ότι θα είναι λίγο ήσυχα τα πράγματα. Ίσως είπαμε όμως, γιατί δεν ξέρεις ποτέ με τον Τραμπ. Τώρα εξετάζεται το να χρησιμοποιήσει τη μητέρα όλων των βομβών εναντίον του Ιράν. Πώς αλλάζει το συνέστημα. Ναι, ναι, η μητέρα όλων των βομβών. Παιδιά, είναι. Εντάξει, θα προσπαθήσω και το αγγλικό όνομα. Massive Ordnance Air Blast ή MOAB. Αλλά γνωστή ως μητέρα όλων των βομβών. Δεν προμηνεί τίποτα το καλό αυτό το όνομα. Και σκέφτεται λοιπόν να την πετάξει εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Εντάξει, θα σβήσει ο κόσμος. Σε περίπτωση τώρα, βέβαια, λέει, που ο Τραμπ δώσει την εντολή για επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Αυτή την πληροφορία μετέδωσε την Πέμπτη το CNN, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους που είναι ενήμεροι, λέει, για το ζήτημα. Η ενδεχόμενη αυτή επιχείρηση τώρα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί είτε πριν είτε μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της ΗΠΑ. Θα γίνει πανικός, δεν ξέρουμε και πότε θα γίνει δηλαδή. Παρά ωστόσο τη δημόσια δέσμευση που λέγαμε χθες του Τραμπ ότι δεν θα κάνει νέα πλήγματα πριν την εκλογική αναμέτρηση. Αλλά, λέει, συνεργάτες του Προέδρου έχουν παραδεχτεί κατηδίαν ότι δεν γνωρίζουν αν η συγκεκριμένη δέσμευση είναι οριστική ή αν μπορεί να αλλάξει. Mm-hmm. Τι να πω εγώ τώρα, ότι μπορεί να είναι και μια πληροφορία, ας πούμε, έτσι για τον φόβο των Ιουδαίων, ότι την πέταξαν την πληροφορία.
0: Των Ιουδαίων, βρε, των Ιρανών.
2: Ναι, γιατί και οι Ιουδαίοι είναι σύμμαχοι.
1: Οι Ιουδαίοι είναι που φοβερίζουν στη συγκεκριμένη περίπτωση.
2: Ναι, ίσως είναι όλο αυτό χάρη. Ναι, ίσως να είναι δηλαδή ο πόλεμος των πληροφοριών, καμιά φορά συμβαίνει και αυτό. Δηλαδή ότι τι θα σας κάνουμε, τι θα σας κάνουμε, εμείς να δείτε τι θα σας κάνουμε, τι θα σας κάνουμε. Είναι αυτό. Ίσως.
1: Μου θυμίζει εκείνο δηλαδή, το παιδικό τραγουδάκι μιας άλλης εποχής. Σας δώσαμε βαρέλι δίχως πάντου. Σας πήραμε φλουρί Κωνσταντινάτου.
2: Κάτι τέτοιο. Πάντως, όπως καταλαβαίνουμε, αν γίνει τελικά χρήση αυτής της μητέρας των βομβών, θα σηματοδοτούσε και μια κλιμάκωση του πολέμου. Άμα δεν σηματοδοτούσε δηλαδή το τέλος του κόσμου, τώρα την πετάξει πάνω σε πυρηνικές εγκαταστάσεις. Πόσο καλά να πάει αυτό, δεν ξέρω. Αλλά αξιωματούχοι και πηγές που γνωρίζουν το στρατιωτικό σχεδιασμό εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορούσε η συγκεκριμένη βόμβα να καταστρέψει βαθιά υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις ή να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ουάσιγκτον. Δηλαδή, άντε και τη χρησιμοποιήσεις, τι θα καταφέρεις, είναι το θέμα. Μάλλον δεν θέλουμε όμως να μάθουμε. Οπότε αυτό έτσι κυριαρχεί κατά βάση στο. Και ακριβώς υπάρχει και μια μεγάλη ανάλυση σχετικά με το τι μπορεί να γίνει. Δεν θα σας τα πω όλα αυτά, αλλά θα σας πω ότι ελπίζουμε στο σενάριο το ότι είναι απλά, ας πούμε, για το φόβο, για το φοβέρισμα. Mm-hmm. Αυτό θα πω και θα πάω στο Μεξικό που δεν περνάνε και εκεί καλά οι άνθρωποι. 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, να σκεφτείτε, από το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Ρέιτσελ κατά μήκος των ακτών του Ειρηνικού στο Μεξικό. Αυτά είναι τα νεότερα στοιχεία από όταν σε δημοσιεύονται κυβερνητικές αρχές. Ανακοίνωσε επίσης η κυβέρνηση ότι ο στρατός και το πολεμικό ναυτικό συνεχίζουν εκεί τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. 2 ακόμα άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Και μετά από το τι πέρασε το Μεξικό, πάμε να δούμε τι πέρασε και η Ελλάδα χθες. Γιατί δυστυχώς η κακοκαιρία χθες άφησε και έναν νεκρό στη Ρόδο και πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στέβια και σποράδες. Είναι τώρα σε σταδιακή υποχώρηση τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε όλη τη χώρα. Ωστόσο, Εύβοια, Σποράδες και η Ρόδος ήταν που βρέθηκαν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με αποτέλεσμα και ένα νεκρό στο νησί της Δωδεκανήσου. Χήμαροι ξεχύλισαν, ποτάμια παρέσυραν λάσπες, τα υλικά. Είχαμε θυελώδεις βοριάδες, είχαμε απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφίνα και Λάβρα. Εντάξει, το είδαμε και για τη δική μας την περιοχή, μην ξεχνάμε. Είχαμε σχετικές ανακοινώσεις χθες και για την απαγόρευση από Ιρλανδικές διαβάσεις. Γενικότερα, χθες και στη δική μας την περιοχή είχαμε το αποτύπωμα της κακοκαιρίας. Βέβαια, δυστυχώς αυτές οι περιοχές που προαναφέραμε ήταν δύσκολα χειρότερα τα πράγματα. Ο νεκρός στη Ρόδο είναι ένας 62χρονος ξενοδοχο υπάλληλος. Έχασε τη ζωή του στην περιοχή στεγνά. Ήταν ένας χήμαρος που παρέσυρε συνολικά 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα. Τα 3 δεν είχαν επιβαίνοντες. Το 4ο όμως βρισκόταν ο 62χρονος και δεν πρόλαβε να εγκαταλείψει εγκαίρως το όχημα. Τώρα επίσης να πούμε ότι έχουν δημιουργηθεί και εκτεταμένα προβλήματα σε μεγάλο μέρος του νησιού. Μεγάλες ζημιές και στην Εύβοια, κυρίως σε δρόμους. κλειστά σχολεία επίσης. Πλημμύρες έχουμε σε Σκιάθο και Σκόπελο, ενώ νέο κύμα κακοκαιρίας αναμένουμε από την Παρασκευή, έτσι για να έχουμε το νόμο κιόλα. Τι να πούμε, ελπίζουμε να μην έχει την σφοδρότητα που έχει αυτό και να μην έχουμε τα ίδια αποτελέσματα κυρίως. Και σιγά σιγά μπορέσουν και αυτές τις περιοχές να ανακάμψουν, γιατί βλέπουμε αρκετές αυτό το διάστημα. Μην ξεχνάμε και την Κρήτη πιο νωρίς. Να πάμε λίγο παρακάτω. Πολλοί μαζεύτηκαν εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παιδιά. Πολλοί κόσμοι έχουν μαζευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα έχουμε στις Βρυξέλλες συγκεκριμένα. Τώρα βέβαια έχουμε σύνοδο κορυφής. Και να σας πω ότι στις Βρυξέλλες σήμερα θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Ήτανε πριν, θα το δούμε και αυτό. Ήτανε πριν από την περιφέρεια τη δική μας και δήμαρχη της περιοχής. Θα το δούμε και αυτό στη συνέχεια. Τώρα, σήμερα, Βρυξέλλες φτάνει ο Πρωθυπουργός για να, να συμμετέχει, συγγνώμη, στη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων Ηγετών. Να πούμε ότι ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αυτό του Οκτωβρίου πραγματοποιείται σε μια κρίσιμη συγκυρία. Τώρα θα μου πείτε πότε δεν είναι κρίσιμη συγκυρία. Η Ευρώπη έχει την ενεργειακή κρίση, την αύξηση των τιμών, ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, διαπραγμάτευση για το νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τις τελευταίες εξελίξεις για την Ουκρανία. Αυτά θα συζητηθούν. Επίσης, αναμένεται να ακουστεί κάτι για τα στενά του Ορμούς, γιατί έχουμε και αυτήν την αβεβαιότητα, την αναταραχή εκεί πέρα στα στενά του Ορμούς, και πότε δεν την έχουμε το τελευταίο διάστημα. Ενώ ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επαναλάβει τη σημασία της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών διασυνδέσεων. Οπότε αυτά λίγο πολύ θα συζητηθούν, έτσι να το έχουμε κατά νου. Και με αυτά να πάμε και σε αυτά που έχουμε για το πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί είχαμε και χθες απανωτός ανακοινώσεις, έτσι, για επιδοτήσεις και τέτοια. Λοιπόν, οι νέες επιδοτήσεις λοιπόν στα καύσιμα, έχουμε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης αρχικά, ήταν αυτή η ανακοίνωση, στο 30%. Έχουμε λοιπόν τώρα μετά και το πακέτο παρεμβάσεων. Η συνολική ενίσχυση φτάνει στα 40 λεπτά ένα λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Η πρόσθετη στήριξη προβλέπει, όπως είπαμε, και το επίδομα θέρμανσης που θα είναι αυξημένο σε ορεινές περιοχές. Οπότε το πετρέλαιο θέρμανσης βγαίνει στην αγορά σήμερα κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Αυτό μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά, ξαναλέω, που επομίζονται προϋπολογισμός και δηληστήρια. Αυτό ανακοινώθηκε χθες έτσι απανωτά. Δηλαδή, από τη μία τα δηληστήρια ανακοίνωσαν την έκπτωσή τους. Μετά ανακοινώθηκε και η έκπτωση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και έτσι φτάσαμε στην έκπτωση συνολικά 40 λεπτά για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα, πρακτικά λέει, η τιμή θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο, δηλαδή κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για όσους θα πάρουν το επίδομα θέρμανσης, αυτό βέβαια σε δεύτερο και τρίτο χρόνο που θα λάβουν το επίδομα θέρμανσης, μετά από αυτήν την αύξηση των ποσών κατά 30%. Η ενίσχυση, να πούμε, εκείνη θα ξεκινά από τα 130 ευρώ, μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1560 ευρώ. Τώρα, βέβαια, μιλάμε για ανθρώπους που κατοικούν σε περιοχές της χώρας με πολύ δρυμή ψύχος. Φαντάζομαι ότι και η δική μας η περιοχή είναι μέσα σε αυτές.
0: Ελπίζω. Ναι.
2: Ναι, γιατί ποια θα είναι, αν δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, η δική μας η περιοχή. Πραγματικά είναι να αναρωτιέσαι. Τώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα θα ανοίξει 10 Νοεμβρίου. Η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί 23 Δεκεμβρίου, έτσι, για να το έχουμε και αυτό κατά νου. Αυτό λίγο πολύ. Αυτά είναι που τα βασικά πρέπει να γνωρίζουμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης. Να πούμε βέβαια ότι στις ανακοινώσεις περιλαμβάνονται που έγιναν χθες και το τι ακριβώς θα ισχύει. Βασικά εξακολουθεί η επιδότηση και για τα καύσιμα. Οπότε έχουμε έτσι αυτή τη συνολική παρέμβαση για να υπάρξει έτσι λίγο μια ανακούφιση σε όλο αυτό το θέμα. Τώρα κλείνοντας, θα πάμε στο radioevros.gr. Σε δύο ακόμα θέματα, γιατί και το θέμα με το πετρέλαιο θέρμανσης θα το βρείτε αναλυτικά στο radioevros.gr. Είχαμε πρόσφατα μια συνεδρία από το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης στις 12 Οκτωβρίου και εκεί συζητήθηκε το θέμα για λήψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συγκρότηση συντονιστικής επιτροπής. Είναι για το θέμα με την απευθείας εκμίσθωση του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην μεταλλευτική Θράκη. Το θέμα με το χρυσό, το λέμε συνήθως, με την εξόρυξη χρυσού. Οπότε για ακόμα μια φορά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης έκανε έτσι ξανά, επαναβεβαίωσε τη διαχρονική θέση κατά της εξόρυξης χρυσού. Αναλυτικά την απόφαση θα τη βρείτε στο radioevros.gr, όπως μας την απέστειλαν και όλες. Άλλωστε την έκανε γνωστή το Δημοτικό Συμβούλιο. Και τέλος θα πάμε στις Βρυξέλλες, σας το είπα και νωρίτερα.
0: Πάμε γρήγορα.
2: Γιατί πολύ δουλειά έπεσε εκεί στις Βρυξέλλες. Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με αντιπεριφερειάρχες, με δημάρχους, με πολλά στελέχη βρέθηκε για δύο μέρες στις Βρυξέλλες 13 και 14 Οκτωβρίου. Συζητήθηκαν πάρα πολλά. Μετήχαν σε κάποιες ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις που είχαν να κάνουν και με τις περιφέρειες που είναι σαν τη δική μας στα σύνορα και κάποιες προτάσεις φυσικά υπόθηκαν. Έγιναν και τα εγγένεια του ανακαινισμένου γραφείου των Βρυξελών εκεί πέρα, όσο ήταν εκεί η αποστολή. Συζητήθηκαν επίσης και κάποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να διεκδικήσουν οι δήμαρχοι, ενημερώθηκαν και αυτοί απευθείας. Υπήρξαν συναντήσεις έτσι αρκετά κέρυες. Γενικότερα πολύ δουλειά έπεσε. Όλα αυτά αναλυτικά μπορείτε επίσης να τα βρείτε στο radioevros.gr.
0: Ωραία. Σταυρούλα Γελαδαράκη, να σε ευχαριστήσουμε. Ραντεβού με τους ακροατές έχεις εσύ στις 2.30 με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τώρα ακολουθεί το Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Μέχρι τη 1 μαζί σας η ενημέρωση συνεχίζεται εδώ στο Ράδιο Ευρώ.
1: Καλή σας μέρα.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 2554022860.
4: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Ράδιο Εύρος.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάι Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάι Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
9: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
11: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Δημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
12: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
13: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
13: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
11: Και τώρα, στον 97,1 Radio Evros, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
14: Αυτό μόλις ξεκίνησε τώρα, φίλες και φίλοι. Το Ευροσκόπιο τέθηκε σε λειτουργία και ευροσκοπεύει με τον ευροφακό του σε όλο τον Εύρο. Όπως κάνουμε καθημερινά από αυτή την ώρα μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι, εδώ στο ράδιο Εύρο, στο ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στο Ευροσκόπιο μας. Καλώς σας βρίσκουμε όσους ήδη είστε εδώ συντονισμένοι από νωρίς το πρωί με την πρωινή περιπολία μέχρι προλίγου. Περιπολούσατε δηλαδή με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη και τη Σταυρούλα Αγγελαδαράκη στα τελευταία λεπτά. Από τις 7 το πρωί που ξεκινάει η ενημέρωση εδώ και δεν σταματά ποτέ. Έτσι συνεχίζουμε. Παραλαμβάνουμε ραδιοφωνικό αέρα, σκυτάλι, μικρόφωνα, στούντιο, χώρο και χρόνο και πάμε μέχρι τη μία μαζί τώρα με το Ευροσκόπιο μας. Είμαι ο Νίκος Πατούνα στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είμαστε καθημερινά εδώ με όλα και για όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο όπου κι αν μας ακούτε, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν είστε κοντά μας, με οποιοδήποτε τρόπο κι αν μας επιτρέπετε να ερχόμαστε κοντά σας και στα FM και διαδικτυακά. Δύο οι συχνότητές μας να θυμίσω στα FM για όλη τη Θράκη, στους 97,1 στα FM στον κεντρικό και βόρειο Εύρος, 95,3 για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη και Σαμοθράκη, την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr για όλο τον πλανήτη και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όπου μπορείτε να μας δείτε πολύ εύκολα. Η φωνή του Εύρου φτάνει παντού σε όλο τον κόσμο μέσα από το radioevros.gr και το Radio Evros. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Στους απανταχού ευρύτες, στρατιώτες, στους συμπατριώτες μας εκτός συνόρων, εντός συνόρων, στους κοντινούς γείτονές μας, στους συντοπίτες μας, σε Ορεστιάδα, Δημότυχο, Σουφλή, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη, λέω τους πέντε μεγάλους δήμους, μην πιάσουμε τα χωριά τώρα, δεν θα βγάλουμε άκρη και δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Απ' άκρη σ' άκρη σε όλον τον Εύρο, μια καλημέρα από καρδιάς. Ευχή δηλαδή από καρδιάς να έχουμε μια καλή, όμορφη Πέμπτη, 15η μέρα του 10ου μήνα του 2026, αυτή που πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε, αυτή η Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου, η 228η μέρα του έτους. 32 λεπτά μετά τις 7 το πρωί, πριν 2,5 ώρες περίπου ξημέρωσε. 12 λεπτά πριν τις 7 το απόγευμα θα έχουμε τη δύση του ηλίου. Και μας κάνει την τιμή σήμερα ο ήλιος, μας λάμπει, μας φωτίζει την ημέρα. Μας ανοίγει λίγο έτσι την καρδιά περισσότερο και τη διάθεση. Μέσα του Οκτώβρη ξεκίνησε και η διανομή πετρελαίου σήμερα. Ευτυχώς ο καιρός σχετικά καλά κρατεί. Πρωί και βράδυ χρειάζεται η θέρμανση. Το μεσημέρι και μπορούμε να γλιτώσουμε το κάτι της, να κάνουμε λίγη οικονομία.
15: como en enero. Para el amigo.
14: Τι οικονομία να κάνεις τώρα με πετρέλαιο θέρμανση στο 1,55. Την αφετηρία του. Μεγάλη συζήτηση. Μας το παρουσιάζουν και σαν μεγάλη επιτυχία ότι είναι και πιο φθηνό από ό,τι θα περιμέναμε. Αυτό ξέρετε, είναι μια ωραία, ένα ωραίο επικοινωνιακό τρίκ. Κόλπο είναι αυτό. Γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Σου δίνουμε τη χειρότερη εκδοχή να την. Έχεις στην αρχή έτσι κάτι να σε φοβήσει, να σε τρομάξει, να νιώσεις ότι έρχεται μια απειλή, κάτι σοβαρό. Και μετά σου το μειώνουμε λιγουλάκι, αλλά και πάλι είναι πολύ πιο αυξημένο από το προηγούμενο. Αλλά σου έρχεται καλύτερο. Πιο ομαλή η μετάβαση. Από το μη χειρον βέλτιστον που λένε, να αυτό. Καλές διανομές στους πρατηριούχους της περιοχής μας. Για τους υπόλοιπους. Υπομονή. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε στην πορεία της ημέρας, στην εκπομπή. Μέχρι τη μία εδώ μείνετε, θα τα δείτε και θα τα ακούσετε όλα. Και τηλεφωνική σύνδεση και εντός του στούντιο καλεσμένη αργότερα με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και για πρώτη φορά θα εστιάσουμε σε αυτό, κάνοντας τόσο κοντινό zoom, θα καταλάβετε αργότερα. Προς το παρόν να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή που γιορτάζουν σήμερα. Είναι από την Ορθόδοξη Εκκλησία η μνήμη που γιορτάζεται του Λουκιανού του Πρεσβυτέρου της Αντιοχίας, οπότε με αυτό προκύπτει να γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή στο Χριστιανικό Ορθόδοξο Ορτολόγιο. Και χρόνια πολλά και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας επίσης σήμερα 15 του Οκτώβρη, να τη χαρείτε αυτή τη δική σας μέρα ακόμα περισσότερο. Για την επικοινωνία μας, όλη η διάβλη είναι πάντα ανοιχτή, το θυμίζω, το υπενθυμίζω ή το γνωστοποιώ τώρα σε όσους τώρα μπαίνετε στην παρέα μας. Να συστηθούμε λοιπόν με τους τρόπους επικοινωνίας, τους διάβλους τους ανοιχτούς που έχουμε πάντα στη διάθεσή σας, τηλεφωνικά στο 2552-029-413 καλείτε, 2552-029-413 για να ακούσουμε τη φωνή σας. Για το γραπτό σας μήνυμα στέλνετε στο 6977-549-975 SMS ή μέσω Viber και φωτογραφία και βίντεο και ό,τι θέλετε και μέσω WhatsApp και μέσω Telegram με όλες τις εφαρμογές στο κινητό 6977-549-975. Στα social media μας βρίσκεται επίσης παντού, κάνετε τις παρεμβάσεις σας είτε δημόσια στα χρονολόγια και στους στίχους μας, στους στίχους μας, ναι, είτε inbox σε προσωπικά μηνύματα στο Facebook, στο Instagram, στο X, το TikTok, παντού. Και info@radioevros.gr, να θυμίσω και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο που είναι ανοιχτό και περιμένει τα γράμματά σας, την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία. Στο info@radioevros.gr για τα μηνύματά σας εκεί. Και Αδριανοπόλεως 170, να θυμίσω επίσης την φυσική μας διεύθυνση, το χώρο μας στην περιοχή της του ΚΤΕΛ, στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, από όπου εκπέμπουμε, όπου η εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος, στην βορειότερη και ομορφότερη και νεότερη σίγουρα η νεότερη πόλη της χώρας, η Νέα Ορεστιάδα, με το Ράδιο Εύρος, τον βορειότερο ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας επίσης. Αδριανοπόλεως 170 λοιπόν, για όσους περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας, για μια καλημέρα από κοντά. Καλημέρα και στο Χαγιάτι μας, για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που έχουμε ανάγκη, που μας αξίζει, που χρειαζόμαστε, που δικαιούμαστε, γιατί δεν συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο. Έχουμε το Χαγιάτι στη ζωή μας καθημερινά να μας φροντίζει, να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι, να μας το φέρνει, να μας το σερβίρει και στο τραπέζι μας. Τόσο απλά, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά, ξένιαστα και πάνω απ' όλα λαχταριστά και απολαυστικά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά μόνο από το Χαγιάτι. Στο 2552-02-2525 καλούμε. Και έφτασε. Είναι η απάντηση στο αμήλικτο ερώτημα, η καθημερινή μας απάντηση στο τι θα φάμε σήμερα είναι Χαγιάτι. Κάθε μέρα. Καλημέρα στα κορίτσια μας, καλά μαγειρέματα εκεί στο Χαγιάτι. Περιμένουμε να δούμε τι καλούδια μας ετοιμάζεται για να τα απολαύσουμε σήμερα. Θα δούμε το μενού της ημέρας αργότερα. Καλημέρα και στα κουφώματα Καραφιλίδης, για κουφώματα, για κατασκευές, αλουμινοκατασκευές. Για τα νέα συστήματα κουφωμάτων που έρχονται στην περιοχή αποκλειστικά από τον Καραφιλίδη, με κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες, υψηλή αισθητική, με πολλές επιλογές σε χρώματα για κάθε γούστο. Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή και προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Έτσι εξασφαλίζουμε έναν οικολογικό και ταυτόχρονα οικονομικό τρόπο ζωής. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, δεν αφήνουμε να φύγει ενέργεια από το χώρο μας, δεν επιτρέπουμε απ' έξω να μπει τίποτα. Κουφώματα Καραφιλίδης. Ξέρει ο Καραφιλίδης, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν και στο δικό μας χώρο, στις δικές μας ανάγκες. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Εθνομαρτύρων 143 η έδρα του στη Νέα Ορεστιάδα. Εννοείται ότι εξυπηρετεί όλο τον ομό Εύρου. Όλο τον ομό Εύρου, όλη την Ελλάδα, όλο τον κόσμο εξυπηρετεί ο Δημοτή Καλής, ο οποίος στις μεταφορές και στις μετακομίσεις έχει τις λύσεις. Ο Δημοτή Καλής που από το 1976, εδώ και μισό αιώνα, μεταφέρει τα πάντα παντού. Με ασφάλεια και συνέπεια, το σημαντικότερο. Τα κύρια βασικά χαρακτηριστικά του, η ασφάλεια και η συνέπεια στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Ο αξιόπιστος συνεργάτης μας είναι Δημοτή Καλής. Για αυτό το σκοπό, για να πάνε τα προϊόντα μας κάπου με ασφάλεια και στο χρόνο τους, ή να παραλάβουμε προϊόντα από συνεργάτες επίσης με ασφάλεια και συνέπεια, ή το νοικοκυριό μας που θα το εμπιστευτούμε για τη μετακόμισή μας. Το Δημοτή Καλής ασφαλώς. Ένα όνομα, μια ιστορία. Μεγάλη ιστορία, μεγάλο όνομα. Εγγυημένη η πολύπλευρη και πολύχρονη εμπειρία του. Δημοτή Καλής παντού, δημοτήκαλης.com και στο διαδίκτυο. Και ο Κεραμιτσής είναι εδώ, πάντα στην κορυφή είναι, και συνεχίζει το κατάστημα Κεραμιτσής για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ τα βρίσκουμε εκεί, στην Κωνσταντινούπολης 198 στη Νέα Ορεστιάδα. Και keramitsis.gr, για όσους δεν βρίσκεστε στην περιοχή κοντά, μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας από απόσταση. Έχει και ηλεκτρονικό κατάστημα. keramitsis.gr. Keramitsis Bike στα social media και εκεί παντού τον βρίσκουμε. Για ποδήλατα παντός τύπου, για όλες τις εταιρείες, όλα τα γούστα, όλες τις ηλικίες, όλα τα πορτοφόλια. Τα ποδήλατα είναι εκεί στον Keramitsi. Και το αξιόπιστο συνεργείο ποδηλάτων, βεβαίως, εντός του χώρου του, εντός του καταστήματος. Και τα όργανα γυμναστικής, ο ρουχισμός ο αθλητικός, τα διάφορα αξεσουάρ για τα σπορ που αγαπάμε, τα συμπληρώματα διατροφής και για τους μικρούς μας φίλους, πατίνια, skateboards, rollers, όλα εκεί, στον Κεραμιτσί. Και αν υποφέρετε από διάφορες παθήσεις στα χέρια ή στα πόδια, στα δάχτυλα, στα νύχια, από νυχοκρυπτώσεις και οστρακοειδή, ελικοειδή νύχια μέχρι παχιονυχία και ορθονυχία, και η ομορφιά όμως και η αισθητική φροντίδα των χεριών και των ποδιών μας έχουν το χώρο τους. Έχουν τους ειδικούς, έχουν το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονυχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, που είναι στη διάθεσή μας και στο Διδημότυχο και στην Ορεστιάδα. Οι χώροι του, μιλάμε για το top, τον top, το κορυφαίο δηλαδή εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονυχοπλαστικής, και το λέει και το όνομά του, είναι το Top Charm. Top Charm. Και στην Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των Ταξί, και στο Διδημότυχο τους τελευταίους μήνες από το καλοκαίρι πια, και συνεχίζει στην Ορφέως 21, εκεί το τμήμα ποδολογίας μας περιμένει. Με ραντεβού στο 2552-025-331 θα βρείτε χρόνο για τον εαυτό σας, θα βρούμε χρόνο και για μας. 9 με 9 ανοιχτά καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ δηλαδή, στο Top Charm. Και τα Σάββατα 9 με 3. Καλημέρα μας και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, του Κώστα Αποστολίδη. Στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, στη Νέα Ορεστιάδα, φίλες και φίλοι, εκεί για να επιλέξουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας για την οικογένειά μας, για μας, για τα παιδιά μας, για να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή, τι βάζουμε στο τραπέζι μας. Από το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη βρίσκουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα, αλλά και κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του. Αξέχαστα τα χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής Κώστα Αποστολίδη, αξεπέραστα, απίθανα. Χωριάτικα λουκάνικα παραγωγής Κώστα Αποστολίδη. Παραδοσιακά, καυτερά, καθόλου καυτερά, λίγο καυτερά, με δικά σας υλικά, όπως τα θέλετε. Αλλά και ο παραδοσιακός ο καβουρμάς ο θρακιώτικος από Βόλιο κρέας είναι εκεί, και μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, αρνιά, κατσίκια, κιμάς, όλα εκεί, σουβλάκια, τι άλλο. Όλα τα κρεοπαρασκευάσματα, όλα τα εκλεκτά ντόπια κρέατα, παραδοσιακά στο κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Βασιλέως Κωνσταντίνου 196, διαγωνίως απέναντι από το σχολικό συγκρότημα πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, ή απέναντι από το πρώην Πίκο, για να συνεννοούμαστε οι παλαιότεροι. Και διανομές κατοίκων από τον Κώστα Αποστολίδη στο 2552-025-432. Πολύ χρήσιμο αυτό να το ξέρουμε. Εξυπηρετεί. Συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στην τοπική αγορά, στο Διδημότυχο και στην Ορεστιάδα. Στα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης θα κάνουμε μία στάση. Αδριανουπόλεως και σκρά γωνία για τη Νέα Ορεστιάδα τα κεντρικά, η έδρα του. Διδημότυχο, στην Ορεστιάδος 86 το κατάστημα. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης σημαίνει φροντίδα για όλους. Προϊόντα περιποίησης για κάθε δύσκολη περίπτωση, για τους ασθενείς, για τον εαυτό μας. Πάντα πλάι μας ο Δοβρίδης. Και προϊόντα παύλα anias.gr, διαδικτυακά ιστοσελίδα, καταλαβαίνετε, τα λέει όλα. Και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί για παράδειγμα, ειδικής μίσθωσης για άτομα με αναπηρία. Για να μετακινούμαστε με ασφάλεια και αμεσότητα και με σιγουριά και με όλα τα συστήματα τα απαραίτητα για την μετάβαση, για τη μετακίνηση, για την είσοδο και την πρόσβαση σε οποιοδήποτε προορισμό δεν έχουμε τη δυνατότητα αλλιώς να πάμε. Ο Δοβρίδης μας δίνει αυτή τη δυνατότητα με το ειδικά διαμορφωμένο όχημα, το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας. Αλλά και με τη μελέτη ύπνου μας αλλάζει τη ζωή ο Δοβρίδης. Κάνουμε τη μελέτη ύπνου κατοίκων στο σπίτι μας, στο κρεβάτι μας, στο χώρο μας και απολαμβάνουμε μετά τα ωφέλη που είναι πολλαπλά. Καλύτερη ποιότητα ύπνου, περισσότερη ενέργεια στη μέρα, απαλλαγή από το ροχαλιτό, από τους πονοκεφάλους πρωινούς, από την υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα. Και πάνω απ' όλα προστατεύουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Με τη μελέτη ύπνου στο 2552-024-027 για περισσότερα στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Και πού θα ράξουμε τώρα, πού θα καταλήξουμε, πού θα καταλύσουμε. Στο ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη, που αλλού, στη Νέα Ορεστιάδα, η παράδοση στη φιλοξενία είναι Βιέννη. Ξενοδοχείο Βιέννη από το 1923, σημαίνει 103 χρόνια, σημαίνει από την έναρξη της ζωής σε αυτόν τον τόπο που χτίστηκε από το μηδέν η Νέα Ορεστιάδα. Εκεί ξαναχτίστηκε από το μηδέν και το ξενοδοχείο Βιέννη, στην ορές του 50 στη Νέα Ορεστιάδα. Ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη ήρθε μαζί με τους πρώτους κατοίκους της πόλης από το Κάραγας και ξαναστήθηκε από το μηδέν έτσι σε μια νέα ζωή, σε ένα νέο τόπο. Και παραμένει και συνεχίζει και επιμένει και πάει μπροστά και παραμένει ακμαίο και δυνατό με τη νέα γενιά στο ξενοδοχείο Βιέννη να το προχωράει ακόμα πιο μπροστά. Πάντα με το βλέμμα στο μέλλον, με βάση όμως το ιστορικό παρελθόν. Ξενοδοχείο Βιέννη, το όνομα στο χώρο της φιλοξενίας στην ευρύτερη περιοχή. Για διαμονή και με το μήνα, παρακαλώ, για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες. Πολύ οικονομικό αυτό, ξέρετε τώρα, τα έχετε όλες τις παροχές τις έχετε εκεί, στο ξενοδοχείο Βιέννη. Με το μήνα διαμονή συμφέρει. Αλλά και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Και Βιέννη, hotelpavlavienne.gr διαδικτυακά, hotelpavlavienne.gr η διαδικτυακή του διεύθυνση. Ανοιχτά 24 ώρες 24ωρο. Όλη μέρα, κάθε μέρα, για πλήρη ασφάλεια. Όχι, ξεχάστε κωδικούς και κλειστές πόρτες, κλειδωμένες τα βράδια όπως συνηθίζουν τα περισσότερα ξενοδοχεία πια. Στο ξενοδοχείο Βιέννη, είπαμε, έχουμε παράδοση στη φιλοξενία. Οπότε ο δικός μας άνθρωπος είναι πάντα εκεί. Ο άνθρωπός μας στη ρεσεψιόν να μας περιμένει, να μας υποδεχτεί, να μας καθοδηγήσει, να νιώσουμε ασφαλείς. Να νιώσουμε τη φροντίδα της φιλοξενίας, τη θαλπορή ενός πραγματικού ξενοδοχείου. Ξενοδοχείο Βιέννη, λοιπόν. Αυτό είναι το ξενοδοχείο στη Νέα Ορεστιάδα. Και αυτοί είναι οι καλοί μας φίλοι και συνεργάτες στην εκπομπή και συνοδοιπόροι και στη ζωή εδώ στον τόπο. Για να προχωρήσουμε μουσικά, πάμε να μεταδώσουμε το μήνυμα παντού ότι η αγάπη νικάει. Ο Λεωνίδας Μαριδάκης θα μας το τραγουδήσει αυτό. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Αυτό είναι το μόνο που νικάει στο τέλος. Και αυτό που μένει τι είναι, η αγάπη είναι. Έτσι με αγάπη συνεχίζουμε στο πρόγραμμά μας. Σήμερα η μέρα υγείας του μαστού. Να θυμίσουμε ότι η ενημερωτική καμπάνια συνεχίζεται για όλο τον Οκτώβριο. Σήμερα όμως είναι η μέρα, η 15η Οκτωβρίου. Κάθε χρόνο για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, η μέρα είναι αφιερωμένη στο πλαίσιο του μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, που είναι όλος ο Οκτώβρης. Για πρώτη φορά οργανώθηκε το 2009 με πρωτοβουλία της οργάνωσης Europa Donna και της διάσημης Ισπανίδας ταινίστριας Αράντσα Σάντεθ Βικάριο. Η Europa Donna συσπηρώνει στις τάξεις της οργανώσης από 47 χώρες της Ευρώπης. Τη χώρα μας εκπροσωπεί η Europa Donna Ελλάς με πρόεδρο την Έλενα Κουντουρά. Έχει σκοπό και στόχο τη διάχυση της γνώσης για την υγεία του μαστού και τη σπουδαιότητα της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του μαστού που σώζει ζωές. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρκίνος του μαστού δεν είναι όμως μόνο γυναικεία υπόθεση, κύριοι μας που μας ακούτε. Τα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι και ένας άντρας για κάθε 100 γυναίκες με καρκίνο του μαστού θα παρουσιάσει και αυτός καρκίνο του μαστού. Οπότε μας αφορά όλους. Άντρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους. Για τις μανάδες μας, για τις συντρόφους μας, για τις αγαπημένες μας γυναίκες της ζωής μας, αλλά και για τους ίδιους εαυτούς μας οι άντρες. Και αντίστοιχα, οι ίδιες οι γυναίκες για τον εαυτό τους. Η μέρα υγείας του μαστού για πρόληψη, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση. Πάνω απ' όλα η διάγνωση που σώζει, η έγκαιρη διάγνωση που σώζει ζωές. Να το θυμόμαστε αυτό. Μας τα έλεγε τις προάλλες και στη συνέντευξή μας η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Εύρου. Συνεχίζω. Κυρία Παλαιολόγου, μπορείτε να ανατρέξετε στο radioevros.gr να δείτε και το πρόγραμμα εκδηλώσεων για αυτό το Σαββατοκύριακο από το Σύλλογο Συνεχίζω στο πλαίσιο της ημέρας υγείας του μαστού και του μήνα, του Οκτώβρη, για την ενημέρωση και την πρόληψη. Και οι αγρότησες γιορτάζουν σήμερα. Άρα στον Εύρο, πολλοί κόσμος, όσες έχουν απομείνει εδώ που τα λέμε. Η Διεθνής ημέρα αγρότησας καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στις 18 Δεκεμβρίου του 2007. Κάθε χρόνο γιορτάζεται 15 Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή, για να υπενθυμίσει σε όλους μας τη συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική κοινωνία εν γέννη, αλλά και τις προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η αγρότησα. Χρόνια πολλά σε όλες τις αγρότησες εδώ γύρω που μας ακούτε. Εμείς και αν δεν ξέρουμε καλά τι σημαίνει προσφορά, συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή στον τόπο μας. Η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, λέει η σημερινή, γιορτάζεται από το 2008, 15 Οκτωβρίου κάθε χρόνο, με στόχο των εμπνευστών της, την υποστήριξη του ΟΗΕ, επίσης έχει η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών, και στόχο τη διαφώτιση και την κινητοποίηση εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη για να πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι, μια καθημερινή και απλή δραστηριότητα που σώζει όμως ζωές. Κυρίως στον τρίτο κόσμο, που δεν είναι τόσο συνηθισμένο αυτό. Σύμφωνα με έρευνες, το πλήσιμο των χεριών με σαπούνι μειώνει κατά 50% τις πιθανότητες να προσβληθεί κάποιος από μολυσματικές ασθένειες, που στις φτωχές χώρες του πλανήτη είναι συχνά θανατηφόρες. Καλά, με την περίοδο της καραντίνας, του COVID, το μάθαμε όλοι πολύ καλά αυτό, πώς να πλένουμε σχολαστικά τα χέρια μας. Έχουμε και άλλα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της σημερινής μέρας. Θα τα δούμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που ήδη είναι εδώ και περιμένει να ξεκινήσει ανυπόμονα. 30 λεπτά μετά τις 10, ακριβώς 10.30 αυτή την ώρα η ώρα. Φίλες και φίλοι, πάμε στις διαφημίσεις μας και επιστρέφουμε.
1: Κάνε like στη σελίδα. Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο

0: Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
6: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
10: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
11: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.

0: Εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Χορηγός εκπομπής το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
1: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

Ναι, προχωράμε φίλες και φίλοι με το Ευρωσκόπιο. 38 λεπτά μετά τις 10. Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν τις διαφημίσεις. Είχαμε μείνει στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας, της 15ης του Οκτώβρη του 2026. Να στείλουμε την καλημέρα μας αρχικά, το παρέλειψα νωρίτερα, στη Λούλα που μας έστειλε καλημέρα από το μικρό δέριο. Γεια σου, κορίτσι μας όμορφο. Η Λούλα με τα τρία όμορφα φωτεινά της χαμόγελα και σήμερα. Και το Δεσποινάκι από το Πανετόλιο Αγρινίου μας στέλνει 15 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες και οι 15 μέρες του Οκτώβρη. Καλημέρα, λέει, και καρδούλες στέλνει για αγάπη. Γεια σου, Δεσποινάκι, και σε σένα. Λοιπόν, πάμε και στις υπόλοιπες επαιτίους της σημερινής ημέρας. Έχουμε μία κινητή επέτειο, που είναι αυτή της Πιστωτικής Ένωσης. Η Διεθνής ημέρα Πιστωτικής Ένωσης είναι κάθε 3η-5η του Οκτώβρη που γιορτάζεται. Έτσι και σήμερα, 3η-5η του φετινού Οκτώβρη. Από τους πιο παλιούς εορτασμούς αυτού του είδους, καθιερώθηκε το 1948 με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Πιστωτικής Ένωσης, που συσπηρώνει τα συνεταιριστικά πιστωτικά ιδρύματα όλου του κόσμου και γιορτάζει κάθε χρόνο λοιπόν 3η-5η του Οκτώβρη, με σκοπό αυτής της Διεθνούς ημέρας Πιστωτικής Ένωσης να εξάρει τις αρετές του συνεταιριστικού τραπεζικού συστήματος που ανήκει στους πελάτες του, το οποίο είναι περισσότερο επιφυλακτικό απέναντι στους κινδύνους και δεν οδηγείται από την απέτηση να δημιουργηθούν κέρδη για τους επενδυτές και έκτακτα επιδόματα μπόνους για τους διαχειριστές. Έτσι λέει το σκεπτικό. Τώρα αυτό το έλεγε το 1948. Σήμερα δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα αυτό. Αν αυτή η σκέψη, αυτός ο τρόπος λειτουργίας στις συνεταιριστικές τράπεζες ισχύει. Στον Εύρο μία είχαμε. Δεν ευόδωσε, δεν τα κατάφερε να τα απεξέλθει. Πάμε όμως και στη Διεθνή ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Σε αυτήν θα καταλήξουμε. Καθότι η σημερινή ημέρα, η 15η Οκτωβρίου, έχει παγκοσμίως καθιερωθεί ως ημέρα εορτασμού του Λευκού Μπαστούνιου. Και τι σας έρχεται στο νου ως εικόνα με το Λευκό Μπαστούνι, έναν άνθρωπο να το κρατά? Άτομα με προβλήματα όρασης, με οπτικές αναπηρίες, τυφλά άτομα, άτομα με οπτική βλάβη, που με τη χρήση του Λευκού Μπαστούνιου μπορούν να κινούνται στο χώρο ελεύθερα, αυτόνομα, αν τους το επιτρέπουμε όλοι οι υπόλοιποι που συνήθως τους δημιουργούμε εμπόδιο στην κίνησή τους, να ευαισθητοποιηθούμε περισσότερο, να μάθουμε κάποια πράγματα καλύτερα, να νιώσουμε ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτόν τον κόσμο. Οι συνάνθρωποι μας έχουν τα ίδια δικαιώματα σε κάθε περίπτωση με όλους τους υπόλοιπους. Σήμερα η Παγκόσμια ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου έχει ως στόχο τη διάδοση της μεγάλης σημασίας της χρήσης του και την ευαισθητοποίηση όλου του κοινού στην προσπάθεια των ατόμων με προβλήματα όρασης για μια πιο ανεξάρτητη διαβίωση, αλλά και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που συναντούν στην καθημερινή μετακίνησή τους. Η ιστορία του Λευκού Μπαστούνιου ξεκινά μετά τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην Αμερική, όπου αναπτύχθηκε το κίνημα αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων που τυφλώθηκαν από ατυχήματα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Το κίνημα αυτό ξεκίνησε από τον οφθαλμίατρο Ρίτσαρντ Χούβερ, ο οποίος πρωτοχρησιμοποίησε ένα μακρύ καλάμι για τη βοήθεια της κίνησης των τυφλών βετεράνων του πολέμου. Σήμερα θα επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο σε αυτό, θα εστιάσουμε στο Λευκό Μπαστούνι, στους ανθρώπους που κινούνται με Λευκό Μπαστούνι, στους τυφλούς συνανθρώπους μας, συμπολίτες μας, συντοπίτες μας, και θα έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε περισσότερα πράγματα λίγο αργότερα, με καλεσμένη στο στούντιο παρακαλώ, για να μας τα πει η ίδια καλύτερα, την Ελένη Καρυπίδου. Είναι κάτοικος Ορεστιάδας, είναι άτομο που κινείται με Λευκό Μπαστούνι στην πόλη ή προσπαθεί τουλάχιστον να κινηθεί ανάμεσα στα εμπόδια που τις βάζουν οι υπόλοιποι, μαζί με τον σύντροφό της, ο οποίος επίσης κινείται με Λευκό Μπαστούνι στην πόλη, για την Νέα Ορεστιάδα, σε αυτή την πόλη αναφέρομαι. Η κυρία Καρυπίδου λοιπόν θα είναι κοντά μας, να μας μεταφέρει την εμπειρία της, να μας διηγηθεί τη δική της ιστορία της καθημερινότητάς της στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω, η σημερινή μας συνέντευξη στο Ευρωσκόπιο με την Ελένη Καρυπίδου, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα Λευκού Μπαστουνιού. Θα μιλήσουμε για την οπτική αναπηρία, την αυτονομία, την προσβασιμότητα, την ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία, για τη δύναμη να προχωράς μετά τη διάγνωση, γιατί και μετά τη διάγνωση φυσικά και υπάρχει ζωή. Και βεβαίως να δώσουμε και το ερέθισμα σε κάποια παιδιά, σε κάποιες οικογένειες, σε κάποιους ανθρώπους που πιθανόν αρχίζουν να αντιμετωπίζουν τώρα οπτική βλάβη, μείωση στην όρασή τους. Να καταλάβουν, να γνωρίσουν τι μπορεί να γίνει μετά τη διάγνωση. Θα αφιερώσουμε λοιπόν το χρόνο μας αργότερα σε αυτό ακριβώς.
Προς το παρόν, για να πάμε και στα υπόλοιπα, θα κάνουμε ένα. Α, πριν το ταξιδάκι στον χρόνο, ταξιδάκι στον πλανήτη θα κάνουμε. Να πάμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά να γιορτάσουμε την ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδική θνησιμότητα. Αυτή η ημέρα τιμάται σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Στη Βραζιλία γιορτάζουν οι δάσκαλοι, είναι η ημέρα των δασκάλων. Και έχουμε στην χώρα μας Εθνική ημέρα μανιταριών σήμερα. Α, δεν το ξέρω αυτό, ότι έχουμε 15 Οκτώβριο την εθνική μας ημέρα μανιταριών. Εμείς γνωρίζουμε τα μανιτάρια καλύτερα τέλος του Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, κάθε χρόνο στη γιορτή μανιταριών στη Δαδιά. Με αφορμή προφανώς αυτή την εθνική ημέρα, κάνα δύο εβδομάδες αργότερα, γίνεται και η εκδήλωση αυτή της γιορτής μανιταριών στη Δαδιά, όπως θα γίνει και φέτος. Μαθαίνουμε 31 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου. Βέβαια, συμπίπτηκε με το τρίγωνο Trail Run, και αυτό δεν είναι καλό για κάποιους που θα θέλουν να τα παρακολουθήσουν και τα δύο. Λίγο στον προγραμματισμό ξεφύγαμε φέτος, σε συνεννόηση μάλλον. Εκτός αν ήταν και τις προηγούμενες χρονιές έτσι και δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δεν το είχα καταλάβει. Θα τα δούμε όταν πλησιάζει ο καιρός. Αυτά έχουμε δύο εβδομάδες ακόμα μπροστά μας. Πάμε να κάνουμε το ταξιδάκι μας στον χρόνο. 15 Οκτωβρίου σήμερα θα βάλουμε οδηγό την ημερομηνία αυτή στο ταξίδι μας και θα κάνουμε στάση σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από το 533 μετά Χριστόν. Σαν σήμερα, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά, λέει, στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους. Φιλογερμανικής προελεύσεως ήταν οι Βάνδαλοι. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα σαν σήμερα. Το Σχολείο των Τεχνών, όπως λεγότανε. 1848, Κωνσταντίνος Κανάρης διορίζεται πρωθυπουργός από τον βασιλιά Όθωνα. 1894, ο Γαλλοεβραίος λογαγός ο Άλφρεντ Ντρέιφους συλλαμβάνεται με την κατηγορία της κατασκοπίας. Ανάμεσα στους υποστηρικτές του είναι και ο συγγραφέας Εμίλ Ζολά, ο οποίος για την υπόθεση γράφει το περίφημο «Κατηγορώ». Το «Κατηγορώ» του Εμίλ Ζολά, και η υπόθεση Ντρέιφους μένει στην ιστορία ως η μεγαλύτερη δικαστική πλάνη. 1940. Σας σήμερα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους η ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν «Ο Δικτάτορας». Την ίδια στιγμή το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 15 Οκτωβρίου του 1940, μέχρι να έρθει η επίδοση της απόφασης αυτής προς τον Ιωάννη Μεταξά λίγες μέρες μετά, 13 μέρες μετά, 28 Οκτωβρίου, και να πούμε το μεγάλο όχι. 1949, σαν σήμερα τερματίζεται και τυπικά ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Ο ραδιοσταθμός της Ελεύθερης Ελλάδας μεταδίδει ανακοίνωση της προσωρινής δημοκρατικής κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία ο δημοκρατικός στρατός κατέπαυσε οριστικά τις επιχειρήσεις. Τέλος του εμφυλίου, τυπικά το 1949 σαν σήμερα, ουσιαστικά όμως δεν ξέρουμε πότε θα μπει τέλος, κάποια στιγμή, κάποτε. 1951, και σαν σήμερα χορηγείται άδεια επιστροφής από τους τόπους εξορίας τους στους εκλεγέντες αριστερούς βουλευτές. Το 1969 τώρα. Η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα από ελληνικό έδαφος γίνεται από το Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης με περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη. Έμεινε στην ιστορία. Η πρώτη τηλεοπτική μετάδοση ποδοσφαιρικού αγώνα το 1969 σαν σήμερα. Ήταν ο αγώνας Ελλάδα-Ελβετία 4-1 έληξε υπέρ της Ελλάδας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Μεξικού. Το ποδόσφαιρο και πάλι, 1980 όμως, αρκετά χρόνια μετά, η Ελλάδα νικά τη Δανία 1-0. Σαν σήμερα, στην Κοπενχάγη, με γκολ του Κούι. Οι εκπληκτικές αποκρούσεις του τερματοφύλου Ακανίκου Σαργκάνη στον αγώνα του χαρίζουν το προσωνύμιο Phantom. Πάμε και στο 1990. Το Νόμπελ Ειρήνης απονέμεται στον Μιχαήλ Κορμπατσόφ σαν σήμερα. Είναι η αναγνώριση των προσπαθειών του για την επικράτηση της ειρήνης και την επίτευξη πυρηνικού αφοπλισμού. Άλλο ένα Νόμπελ Ειρήνης το 1993, τρία χρόνια μετά, σαν σήμερα απονέμεται από κοινού στον πρόεδρο της Νότιας Αφρικής Φεντερίκ Ντε Κλέρκ και στον ηγέτη του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου Νέλσον Μαντέλα για το έργο του σχετικά με τον τερματισμό του Apartheid και τον εκδημοκρατισμό της χώρας, της Νότιας Αφρικής δηλαδή. Το 1995, σαν σήμερα, περνούν τα σύνορα προς την Ελλάδα οι πρώτοι πολίτες της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας, λέγονταν τότε, στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενδιάμεσης συμφωνίας που προέβλεπε ελεύθερη διακίνηση ατόμων και αγαθών μεταξύ των δύο χωρών. Και τέλος, τελευταία μας στάση στο χρόνο, το 1999, σαν σήμερα, Νόμπελ Ειρήνης στην Εθνική Οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα απονέμεται. Και την ίδια μέρα και χρονιά, 1999, σαν σήμερα, βρίσκεται στη Γερμανία η αυθεντική λίστα του Σίντλερ με 1.200 Εβραίους, τα ονόματα 1.200 Εβραίων που σώθηκαν από το Ολοκαύτωμα. Από τον Σίντλερ.
Σε γεννήσεις ξεχωρίζουμε αυτήν της του γερμανού φιλοσόφου Friedrich Nietzsche. Ο Nietzsche γεννήθηκε σαν σήμερα το 1844 και το 1926 ο Μισελ Φουκό, ο Γάλλος φιλόσοφος. Και από θανάτους η Ματαχάρη, η Ολλανδή χορεύτρια, το πραγματικό της όνομα ήταν Μαργκερίτα Χετρουίντα Τζέλε, η γνωστή ως Ματαχάρη, η Ολλανδή κατάσκοπος ως χορεύτρια. Εμφανιζόταν στα 41 της χρόνια, πέθανε σαν σήμερα το 1917. Το 1980 ο Απόστολος Νικολαίδης έφυγε από τη ζωή, ο πρώην πρόεδρος του Παναθηναϊκού, και προς τιμήν του το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας φέρει το όνομά του. Ήταν αθλητής του δεκάθλου, είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1920 στην Αμβέρσα. Πέθανε σαν σήμερα το 1980. Και τέλος η Ραλού Μάνου, η διάσημη Ελληνίδα χορογράφος, το 1988 έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Αυτό ήταν το σύντομο ταξιδάκι μας στον χρόνο. Πάμε σε ένα υπέροχο τραγούδι του Κώστα Λιβάδα, του αγαπημένου μας, για να δούμε τον κόσμο ο καθένας με τη δική του ματιά, με το δικό του τρόπο, διότι κάθε μπαλκόνι έχει άλλη θέα.

0: Τώρα θα ήταν καλύτερα να περιμένουμε να πάμε σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, να κάνουμε λίγη υπομονή και να επιστρέψουμε μετά με τα νέα της ημέρας, έτσι όπως μας έρχονται από τον τοπικό έντυπο τύπο, από τις τοπικές μας εφημερίδες, γιατί φτάσαμε 11 παρα 5 και θα μας διακόψουν οι διαφημίσεις. Αυτό θα κάνουμε. Μέχρι να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να μεταφέρουμε και την ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ορεστιάδας που λάβαμε μόλις τώρα για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αν θέλετε να γνωρίζετε ποιοι ανήκουν πια στο Σύνδεσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ορεστιάδας, ποιους να εμπιστεύεστε, με ποιους να συνεργάζεστε, γιατί συνήθως αυτό διατρανώνουν οι ίδιοι από τον Σύλλογο και μεταφέρουν ως μήνυμα ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε διπλωματούχους ηλεκτρολόγους και όχι εμπειροτέχνες διάφορους, ερασιτέχνες που μπορούν να κάνουν ζημιά στον τόπο, στον χώρο, σε καταστάσεις μας. Μετά τη διενέργεια αρχαιρεσιών, λοιπόν, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ορεστιάδας, Δήμο-Τείχου και Περιφέρειας, όπως είναι η πλήρης επωνυμία, συνεδρίασε και προχώρησε στην κατανομή αξιωμάτων και στη συγκρότησή του σε σώμα. Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, λοιπόν, έχει ως εξής: πρόεδρος, παραμένει ο Ζήσης ο Σαρδάνης, όπως φαίνεται, αντιπρόεδρος ο Στράτος Δημούδης, Γενικός Γραμματέας ο Γιάννης Καμπακίδης, Ταμείας ο Βασίλης Πατσιώρας και μέλος ο Γιώργος Γιαννακίδης. Είναι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που ευχαριστεί με την ανακοίνωση αυτή τα μέλη του Συνδέσμου για τη συμμετοχή τους στις αρχαιρεσίες και δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται με υπευθυνότητα και συνέπεια για την προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των εργολάβων ηλεκτρολόγων και την προώθηση των ζητημάτων του κλάδου. Καταλήγει στην ανακοίνωση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΗ, όπως λέγεται, Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων και όχι Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, έχει ακριβώς τα ίδια ακρονίμια. Το ίδιο ακρονίμιο. ΣΕΗ. Ορεστιάδας, Δημοτήχου και Περιφέρειας όμως. Αυτό το ΣΕΗ. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Επιστρέφουμε σε λίγο με πολλά περισσότερα να ακολουθούν εδώ, μέχρι τη μία ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evros.
1: Radio Evros.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Κόκκινη, γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
10: Ζυζανιοκτώνο Constel F για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Constel F από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
12: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
11: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
13: Radio Evro.
14: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από τη μεροσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
13: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
13: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
15: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
13: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
15: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
16: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
17: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
16: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
18: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
19: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
16: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
19: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
20: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
21: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
16: Χορηγός εκπομπής Το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
21: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων, φίλες και φίλοι, έτσι όπως παρουσιάζουν τη σημερινή ειδησιογραφία μέσα σε τίτλους από τα κύρια θέματα τους. Στον έντυπο τοπικό τύπο, λοιπόν, θα εστιάσουμε τον ευρωφακό του ευρωσκοπίου μας, εφόσον και ενώσο γνωρίζετε ότι από το radioevros.gr στον ηλεκτρονικό τύπο πρωταγωνιστή το radioevros.gr και μαθαίνετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν, 24 ώρες το 24ωρο. Και ακούτε βεβαίως Radio Evros κάθε πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι με το ζωντανό πρωινό ενημερωτικό μας, πρωινό μεσημεριανό ενημερωτικό μας πρόγραμμα μόνον εδώ για όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Καταγεγραμμένα στον έντυπο τοπικό τύπο, συγκεντρωμένα τώρα εκεί για να αποκτήσουμε μια σφαιρικότερη άποψη για όλη τη Θράκη με τις ειδήσεις της ημέρας από τον παρατηρητή της Θράκης αρχικά, από τον ομό Ροδόπης μας έρχεται η εφημερίδα από την Κομωτινή. Άνεμοι έως 113 χιλιόμετρα την ώρα σάρωσαν τη Ροδόπη χτες. Χωρίς εκτεταμένα προβλήματα ευτυχώς, πέρασε η κακοκαιρία της Τετάρτης, αναφέρει η εφημερίδα. Στα δύο κόπηκε όμως στήλος του ΔΔΕ, ενώ πτώσεις δέντρων καταγράφηκαν και στην Πανεπιστημιούπολη. Πτώσεις δέντρων, παρένθεση εδώ, καταγράφηκαν και στην Ορεστιάδα. Ένα δέντρο είναι πεσμένο πολύ κοντά στο κέντρο υγείας Ορεστιάδας, αν δεν το έχουν πάρει ακόμα. Αν δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα ή δεν έχουν λάβει κάποια ενημέρωση από τη Διεύθυνση Πρασίνου της Νέας Ορεστιάδας ή από τους αρμόδιους στο Δήμο, να ξέρουν ότι υπάρχει ένα δέντρο πεσμένο εκεί όπου θα γίνει η σχολή κτηνιατρικής, εκεί σε εκείνο το οικόπεδο απέναντι, εκεί. Το μισό καλύπτει το δρόμο, γι' αυτό το λέω. Είναι και στο πεζοδρόμιο, είναι και στο δρόμο από χτες. Κλείνουμε την παρένθεση. Παρατηρητής της Θράκης με τα υπόλοιπα θέματα. Ένα ευχαριστώ σε όσους βρίσκονται στην πρώτη γραμμή από την εφημερίδα, σε όσους δηλαδή χτες επιχειρούσαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας, γιατί βλέπουμε φωτογραφία με τον στήλο, τον σπασμένο του ΔΔΕ. Μειώσεις έως 40 λεπτά το λίτρο στα καύσιμα και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης, διαβάζουμε στον παρατηρητή της Θράκης. Στον ύφεστο Κομωτινής, πόσο ακόμα θα περιμένουμε, λένε. 3 χρόνια έργων, δρόμοι σε κακή κατάσταση, προβλήματα καθαριότητας και ερωτήματα για τον φωτισμό. Του Γιασάρ Χασάν, ένα άρθρο κατοίκου του οικισμού Υφέστου, γενικού χειρουργού. Αφήσαμε το Μαζονάκι, πιάσαμε καρβέλα. Με τα προβλήματα του λαού, ποιος θα ασχοληθεί. Ο τίτλος σε άρθρο του Θεόδωρου Ορδουμποζάνη στην εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Θράκης. Και δεν έχει και άδικο. Επιστρέφει στο Μητροπολιτικό Μέγαρο η Μητρόπολη Μαρονίας και Κομωτινής, άλλο θέμα. 40 λεπτά η επιδότηση αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Ο Φάνης Κοφίδης παρέδωσε ποσό 2.000 ευρώ στη δόξα νέου σιδηροχωρίου. Ναι, τώρα. Πολιτευτής Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κοφίδης, έκανε μια δωρεά στη δόξα νέου σιδηροχωρίου 2.000 ευρώ. Και υποδοχή φοιτητών στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης, και τρεις νέοι διδάκτορες για το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας επίσης, διαβάζουμε στους τίτλους. Και ξενάγηση στη βιβλιοθήκη των συναισθημάτων για τα παιδιά της Κομωτινής. Είναι ένα εργαστήριο που έλαβε χώρα στο πλαίσιο της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Αυτά από τον παρατηρητή της Θράκης. Πάμε και στην άλλη εφημερίδα που μας έρχεται από την Κομωτινή. Είναι η εφημερίδα Ο Χρόνος, με τον Χριστόδουλο Τοψίδη από τις Βρυξέλλες ως πρώτο θέμα, στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. Οι θέσεις μας εκεί που διαμορφώνονται οι αποφάσεις, λέει ο Περιφερειάρχης, αφού εγκαινιάστηκε και το ανακοινισμένο γραφείο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Κέντρο Λήψης Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλουμε η παρουσία μας στις Βρυξέλλες να έχει πρακτικό αντίκρισμα στον τόπο μας. Περισσότερη τεχνογνωσία, νέες συνεργασίες και καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις. Μακάρι να κεφαλαιοποιηθεί κάπως όλο αυτό, να το δούμε να γίνεται πράξη, να εφαρμόζεται, να έχουμε πρακτικό αντίκρισμα δηλαδή στον τόπο με όλο αυτό που συμβαίνει. Συνέβη χτες και προχτές, δηλαδή, δύο μέρες στις Βρυξέλλες με τον Περιφερειάρχη, τους Αντιπεριφερειάρχες, τους Δημάρχους, διάφορα στελέχη της Περιφέρειας να βρίσκονται εκεί επί τόπου. Έχουμε και ένα συγκεντρωτικό απολογιστικό δελτίο τύπου από την Περιφέρεια για όσα έγιναν χτες και προχτές. Θα το δούμε στη συνέχεια. Πώς περιγράφει αυτό το διήμερο η Περιφέρεια από την πλευρά της και τι σκοπούς είχε και τι προοπτικές έχει όλο αυτό. Επιδότηση με την κατάσταση πληθυσμού. Ξανά εκτός Ροδόπη και Ξάνθη, σημειώνεται στο χρόνο. Ναι, να θυμίσουμε ότι πήγαν όλα περίφημα στον Εύρο με τα 10.000 ευρώ το πρόγραμμα με την κατάσταση και τώρα αυτό επεκτάθηκε και σε άλλους Δήμους. Από Δράμα και πάνω. Ροδόπη και Ξάνθη για τη Θράκη δεν εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αυτό. Ούτε και Σαμοθράκη, επίσης, να θυμίσουμε, παρότι πέρσι είχαμε μάθει ότι ήταν σχεδόν ενταγμένη πια με απόφαση της Υπουργού. Και ανακοίνωσε τον κύριο Δημοσχάκη, αλλά ένα χρόνο μετά ο κύριος Δημοσχάκης επαναφέρει το θέμα ως ερώτημα, γραπτή ερώτηση πια στο Κοινοβούλιο, γιατί δεν εντάχθηκε τελικά η Σαμοθράκη στο πρόγραμμα. Ο Χρόνος διαμαρτύρεται γιατί δεν εντάχθηκε και η εφημερίδα Ο Χρόνος και η Ροδόπη και η Ξάνθη. Τις προσπέρασαν τους δύο αυτούς νομούς της Θράκης. Από τον Εύρο πήγαν κατευθείαν πιο πέρα, Δράμα και πάνω. Και κάτω μάλλον. Παραμένουμε στην εφημερίδα Ο Χρόνος, από τον διάλογο στην πράξη. Τι έφερε η πλατφόρμα συμμετοχής για τον τουρισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άλλο θέμα, τα μικροπροβλήματα στην Κομωτινή από το πέρασμα της κακοκαιρίας. Μια πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία. Έβλεπα και βίντεο χτες να κυκλοφορεί στα social media με μια πινακίδα από κατάστημα top-up. Να πέφτει στο πεζοδρόμιο. Ευτυχώς δεν περνούσε κανείς από κάτω εκείνη την ώρα. Έκανε ζημιές μόνο σε κάποια αυτοκίνητα. Κομωτινέος γεωπόνος και πρωταθλητής, ο Κυριάκος Μπακιρτζής. Από ένα τυχαίο πέρασμα έξω από το γυμναστήριο, στον πρωταθλητισμό λέει. Και διηγείται την ιστορία του Κυριάκος Μπακιρτζής, γεωπόνος και πρωταθλητής πια. Η Θρακιώτισσα Ιντερπλά στη Βοσνία. Άλλο θέμα. Καλά, είναι καταχωρήσεις διαφημιστικές τα υπόλοιπα θέματα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Αυτά με τις δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες που μας έρχονται από τον Ομόρο Δόπης με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, ενίοτε και στον Εύρο. Οι δύο επόμενες σίγουρα όμως εστιάζουν περισσότερο στον Εύρο. Είναι η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη, αφού εκδίδονται από την Αλεξανδρούπολη για όλο τον Ομό. Καθημερινές εφημερίδες. Και πάμε να ξεκινήσουμε αλφαβητικά από τη Γνώμη. Πρώτο θέμα, η νέα χρηματοδότηση για το κλειστό γυμναστήριο της Αλεξανδρούπολης. 1,5 εκατομμύριο ευρώ διεκδικεί ο Δήμος για δύο υποέργα στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη διαμόρφωση του αύλιου χώρου και οι 300.000 ευρώ την προμήθεια εξοπλισμού για το κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης. Έτσι, αυτή η νέα χρηματοδότηση που αναζητείται, το 1,5 εκατομμύριο ευρώ από την περιφέρεια, μέσω της περιφέρειας δηλαδή, από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η κατασκευή του νέου γηπέδου προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί αρχές Ιανουαρίου του 27, σε δύο μήνες δηλαδή, με την εξάμηνη παράταση που είχε ήδη δοθεί τον Ιούλιο. Από τις φωτογραφίες που βλέπω στο πρωτοσέλιδο της Γνώμης, δεν μοιάζει να είναι όλα τόσο έτοιμο ώστε σε δύο μήνες να παραδοθεί. Για να δούμε. Μήπως είναι παλαιότερο το φωτογραφικό στιγμιότυπο. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Η Γνώμη, μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Τι αλλάζει σε ντίζελ και αμόλυβδη. Ο Εύρος στο επίκεντρο οργανωμένου κυκλώματος διακινητών μεταναστών. Τι πρωτότυπο θα μου πεις, αλλά ναι. Εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους και οργανωμένο τρόπο δράσης εξαρθρώθηκε έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Προπομπή, οχήματα μεταφοράς και σημεία προσωρινής απόκρυψης χρησιμοποιούνταν για την προώθηση προς την ενδοχώρα. Στην Αλεξανδρούπολη ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί για τη ζωή. Είναι η εκδηλώση του Σαββατοκύριακου από τον Σύλλογο Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Εύρου. Συνεχίζω για την ευαισθητοποίηση και την πρόληψη κατά του καρκίνου του μαστού. Στην Αλεξανδρούπολη και ένα photo week. Μια εβδομάδα φωτογραφίας δηλαδή. Αλεξανδρούπολης Photo Week λέει 2026. Η Αλεξανδρούπολη αποκτά τη δική της εβδομάδα φωτογραφίας. Διαβάζουμε στη Γνώμη. Με τζάμπα νερό οι εργασίες ανέγερσης οικοδομής στην Αλεξανδρούπολη μετά από αυτοψία της ΔΕΙΑ προέκυψε ότι η κατανάλωση νερού δεν καταγραφόταν στο σύστημα. Ούτε είχε υποβληθεί στην προβλεπόμενη διαδικασία τιμολόγησης. Ωραία ήταν η τύπη εκεί. Ο κ. Μιχαηλίδης, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Αλεξανδρούπολης, λέει πως η αυθαίρετη σύνδεση ακινήτων και η υδροδότησή τους χωρίς την έγκριση της ΔΕΙΑ δεν μπορούν να γίνονται ανεκτές. Να δούμε τις συνέπειες δηλαδή τώρα που θα έχει η οικοδομή, ο εργολάβος, ο ιδιοκτήτης, όσοι πήραν την πρωτοβουλία και κάνανε εργασίες εκεί με τζάμπα νερό, όπως σημειώνεται και στον τίτλο της Γνώμης. Σοβαρές επιπτώσεις από την παράνομη καύση στους οριζόνες της Τουρκίας. Τώρα αναφέρει επίσης η εφημερίδα. Αναφέρεται στην ουσία για στην παρέμβαση του κυρίου Δημοσχάκη. Χθες την είδαμε αναλυτικά την παρέμβαση του Βουλευτή Εύρου με τη νέα ερώτηση που καταθέτει γραπτός στη Βουλή για να ζητήσει άμεση λήψη μέτρων. Καταγγέλει ο κύριος Δημοσχάκης πως η πρακτική αυτή δημιουργεί αποπνικτική ατμόσφαιρα με σοβαρές επιπτώσεις στη δημόσια διεθνή υγεία, στις οδικές μεταφορές και στις καλλιέργειες. Με την καύση δηλαδή των καλαμιών στην απέναντι όχθη, απέναντι από το ποτάμι, στην πλευρά της Τουρκίας δημιουργούνται όλα αυτά. Ο κύριος Δημοσχάκης μίλησε νωρίτερα στην πρωινή περιπολία. Αν έχετε την δυνατότητα μέσω YouTube να ακούσετε τη συνέντευξη, θα καταλάβετε περισσότερα. Και με την ευκαιρία να θυμίσω, κάντε subscribe, εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube. Πατήστε εκείνο το καμπανάκι, το κουδουνάκι δίπλα στο όνομα Radio Evro στο YouTube και θα σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει μια νέα συνέντευξη, ένα νέο βίντεο, ένα νέο ρεπορτάζ. Οτιδήποτε καταγράφουμε και με τις κάμερές μας εδώ στο Radio Evro. Έτσι για να μένετε ενημερωμένοι διαρκώς. Δωρεάν είναι, εννοείται. Πατάτε το καμπανάκι και τσουπ σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβαίνει μια νέα συνέντευξη να μην τη χάνετε στο κανάλι μας, στο YouTube. Κλείνει η παρένθεση, υπενθύμηση και πάμε στα υπόλοιπα της εφημερίδας Η Γνώμη. Το κύκλωμα Αρχαιοκαπηλεία στον Εύρο με την προφυλάκηση του δεύτερου κατηγορούμενου παρουσιάζεται επίσης στην εφημερίδα. Περιοριστική όρεση 2 εκ των συλληφθέντων. Τα είδαμε χθες αναλυτικά επίσης αυτά. Και τέλος, η Σαμοθράκη γίνεται πεδίο καλλιτεχνικής εξερεύνησης του ήχου και της μνήμης. Είναι ένα έργο, το Echo Sound, που φέρνει στο νησί ηχητικές καταγραφές, οικαστικές εγκαταστάσεις και συμμετοχικές performances. Ενδιαφέρον ακούγεται, θα μάθουμε περισσότερα. Προσεχώς. Από την εφημερίδα Η Γνώμη. Αυτά, πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Έτσι, να ολοκληρώσουμε με τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων. Στη Σαμοθράκη επικεντρώνει το πρώτο της θέμα και η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη σε αδιέξοδο λόγου ιδιοκτησιακού, λέει η εφημερίδα. Είναι αυτό που έχουμε αναδείξει Πολάκης και δεν βλέπουμε να κλείνει ως εκκρεμότητα. Παρότι οι δεσμεύσεις ήταν για τέλος Σεπτέμβρη να έχουμε ανακοινώσεις, φτάσαμε μέσα Οκτώβρη και τίποτα. Καμία απάντηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από τον κύριο Παπαστεργίου, που είχε δεσμευτεί ότι θα δώσει απάντηση μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Φρένο λοιπόν στην ανάπτυξη όμως, καθώς ακυρώνονται άδειες δόμησης και επενδύσεις στο νησί, μπαίνει από αυτήν την εκκρεμότητα. Μιλάμε για το ιδιοκτησιακό που δεν έχει λήξει. Φανταστείτε τώρα κάποιος που θέλει να επενδύσει στο νησί, να αγοράσει κάποιο ακίνητο, πώς να το κάνει αυτό αφού υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη ανοιχτή πληγή. Οπότε μπαίνει φρένο στην ανάπτυξη, σε άδειες δόμησης, σε επενδυτές ενδεχόμενους και εκολαπτόμενους. Παράλληλα, την ένταξη του νησιού στο πρόγραμμα με την κατάσταση ζητά και ο βουλευτής Εύρων Αστάσιος. Δημοσχάκη σημειώνεται στο θέμα από την Ελεύθερη Θράκη. Τα συνδέει και τα δύο. Το αδιέξοδο του ιδιοκτησιακού και το ότι δεν εντάχθηκε στο πρόγραμμα με την κατάσταση των 10.000 ευρώ το νησί. Κύριο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη, αυτά. Στον Εύρο, το κρύο δείχνει τα δόντια του. Τι αλλάζει στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο επίδομα, αναφέρει επίσης η εφημερίδα. Η οικονομία της καφετέριας και τα όρια του τουριστικού μοντέλου της χώρας μας, άλλος τίτλος, είναι η γνωστή δημοσιογράφος, λέει, Μαρία Δεδούση, που μίλησε για τη μείωση της παραγωγικότητας, τους χαμηλούς μισθούς και τις κοινωνικές ανισότητες στο Thrakinet. Και γίνεται άρθρο, θέμα και στην εφημερίδα βεβαίως Ελεύθερη Θράκη, του ίδιου δημοσιογραφικού οργανισμού. Αμοιβαία η ημερομηνία εγγενείων. Τι διαβάζω, μωρέ. Άλλα βλέπω, άλλα διαβάζω, άλλα σας μεταδίδω. Λάθος, διορθώνω. Αβέβαιη η ημερομηνία εγγενείων του τεμένους Βαγιαζίτ, λέει η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Πρώτα να ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, δηλώνει στην Ελεύθερη Θράκη ο Δήμαρχος Δημοτήχου, ο κ. Χατζηγιάννογλου. Για την γέφυρα Ερυθροποτάμου προγραμματίζεται διαγωνισμός ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ. Άντε πάλι. Ακόμα είμαστε στο στάδιο του προγραμματισμού διαγωνισμού για τη γέφυρα. Νέο κύμα απατών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η αστυνομία προειδοποιεί για ψεύτικους υπαλλήλους, γιατρούς και αστυνομικούς. Στο στόχαστρο των επιτίδιων, κυρίως οι ηλικιωμένοι. Καλά, και όχι μόνο. Στο στόχαστρο μπαίνουν οι ηλικιωμένοι, αλλά παίρνουν όπου τύχει οι κύριοι αυτοί. Οι απατεώνες, οι επίδοξοι απατεώνες, οι οποίοι προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες και παίρνουν τυχαία σε σειρά από τους αριθμούς, τα σταθερά τηλέφωνα μέχρι και στο ράδιο Εύρος. Έχουν πάρει πολλές φορές και χτες μάλιστα ο Γιάννης Βαλικούδης έγινε μάρτυρας μιας τέτοιας περίπτωσης. Προσπάθειες εξαπάτησης. Πήραν τηλέφωνο σε ραδιοφωνικό σταθμό να κάνουν τώρα απάτη. Κι όμως το επιχειρούν γιατί δεν ξέρουν που καλούν, όπου τύχει. Ή μάλλον κάπου μετά καταλαβαίνουν. Όχι. Και στοχευμένα ονοματεπώνυμα λένε. Α, όχι, όχι, εδώ λάθος μου. Λένε ο κύριος Βαλικούδης, ο κύριος Πατούνας, ναι, παρακαλώ, σας παίρνουμε από το λογιστικό γραφείο. Έχετε ένα επίδομα να λάβετε, ημολογιστή, σας παίρνω από το λογιστικό αυτό, μπλα μπλα, και αρχίζουν το παραμύθι μετά. Ίσως να μην ξέρουν την επιχείρηση αυτή καθ' αυτή τι είναι, και παίρνουν ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, προσπαθώντας να βρουν θύμα. Κάπως έτσι έκαναν και στο ράδιο Εύρος χτες για ένα επίδομα 200 κάτι ευρώ, έλεγε ο Γιάννης, κάπου εκεί. Προσπαθώντας να μας πείσουν να δώσουμε τραπεζικούς λογαριασμούς, κωδικούς και ιστορίες για να καταβληθεί τάχα μου το επίδομα αυτό. Πόσοι δυστυχώς πέφτουν θύματα και κάνουν τα λεφτά τους μετά φτερά από τους λογαριασμούς. Γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε, το θυμίζουμε κάθε φορά, με κάθε ευκαιρία, ειδικά προς τους ηλικιωμένους συντοπίτες μας να προσέχουν. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στην πληροφόρηση, ενημερώστε τους εσείς που μας ακούτε. Δεν απαντάμε σε τέτοια τηλεφωνήματα, δεν δίνουμε προσωπικά στοιχεία, δεν ανοίγουμε την πόρτα σε κανέναν τάχα μου υπάλληλο της ΔΕΗ ή της εφορίας, λένε, της ΑΔΕ για καταγραφή χρυσαφικών κτλ. Ούτε καν σε κάποιους που λένε στα τηλέφωνα ότι είναι αστυνομικοί και έρχονται να μας προστατέψουν και να τους δώσουμε κάποια, να βάλουμε κάποια χρήματα έξω για να περάσουν κάποιοι απατεώνες να τα πάρουν και οι αστυνομικοί να τους τσακώσουν. Οι ίδιοι είναι απατεώνες και έχουν εφεύρει και αυτό το παραμύθι τώρα και πείθουν κάποιους ανθρώπους δυστυχώς. Νέο κύμα απατών λοιπόν. Η αστυνομία προειδοποιεί για ψεύτικους υπαλλήλους, γιατρούς και αστυνομικούς. Εξέδωσε νέα ανακοίνωση με χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες. Λοιπόν, αυτά. Με τον έντυπο, τοπικό τύπο, με τις εφημερίδες μας και με τις σκέψεις που προκύπτουν και τους συνειρμούς και τα σχόλια στη συνέχεια. Α, έχουμε και ένα εργαστήριο καινοτομίας στο Επιμελητήριο Εύρου, να μην το ξεχάσω. Το βλέπω και αυτό στην Ελεύθερη Θράκη ως τίτλο. Και ένα άρθρο του κυρίου Κυπουρού για τον Γολγοθά, τη σταύρωση του νόμου 23-21 του 1995 και τη χαμένη Ανάσταση αναφέρεται στα 12 μίλια που αποτελούν εθνικό τόπο και ΑΟΣ τους Αγίους Τόπους. Αν τα 12 μίλια αποτελούν όλα αυτά, εσείς η διαχρονική επίσημη πολιτική είστε ο συλλογικός Ισκαριώτης, λέει ο κύριος Κυπουρός. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Α, μας έρχεται ένα ωραίο τραγουδάκι από τα παλιά. Λάκης Παπαδόπουλος και Ελένη Δήμου. Πάρε πασά μου.
1: Άνοιξε

0: πάμε να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Έχουμε το απολογιστικό δελτίο τύπου από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, φίλες και φίλοι, για όσα έγιναν το διήμερο χτες και προχτές, με την επίσκεψη, τις επαφές, τις συναντήσεις και τις εκδηλώσεις που οργανώθηκαν στις Βρυξέλλες, με ένα μεγάλο κλιμάκιο αποτελούμενο από περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχες, δημάρχους, δημοσιογράφους και στελέχη της περιφέρειας. Εκεί στις Βρυξέλλες λοιπόν βρέθηκαν όλοι για ένα ισχυρό ευρωπαϊκό αποτύπωμα, το άφησαν, όπως υποστηρίζουν, από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες. Συμμαχίες έγιναν για τα ανατολικά σύνορα, αναβαθμισμένος διάβλος επικοινωνίας άνοιξε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και νέες δυνατότητες χρηματοδότησης έρχονται σύμφωνα με την ανακοίνωση από την περιφέρειά μας. Και για να δούμε σε τι αφορούν όλα αυτά. Ίσως απόρρια όλων αυτών είναι και ένα νέο πρόγραμμα που εξασφάλισε ο Δήμος Ορεστιάδας. Θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί μόλις πριν λίγο λάβαμε τη σχετική ανακοίνωση και από το Γραφείο Δημάρχου Ορεστιάδας για μια νέα χρηματοδότηση για το Δήμο που εξασφαλίστηκε. Θα το δούμε σε λίγο εκείνο. Παραμένουμε στην ανακοίνωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία μας ενημερώνει ότι με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με διευρυμένες συνεργασίες και ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη έμπρακτης ευρωπαϊκής στήριξης των περιφερειών των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ολοκληρώθηκε η παρουσία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2026. Χτες και προχτές, 13 και 14 Οκτωβρίου, έγιναν όλα αυτά. Τρεις δράσεις με κοινό προσανατολισμό: την ενίσχυση της θέσης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, την ουσιαστικότερη διασύνδεσή της με τα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων και την αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων για την ανάπτυξη του τόπου. Αυτά ανέδειξαν τον ενεργό ρόλο της περιφέρειας στη διαμόρφωση προτάσεων και συνεργασιών με ευρωπαϊκή διάσταση, σημειώνεται στην ανακοίνωση της ίδιας της περιφέρειας. Και εξηγεί: κεντρική θέση στις πρωτοβουλίες της περιφέρειάς μας κατήχε η εκδήλωση που έγινε 14 Οκτωβρίου χτες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με τίτλο «Από την παρακμή στην ανθεκτικότητα. Δημογραφικές προκλήσεις και πολιτικές απαντήσεις στις περιοχές των Ανατολικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Με πρωτοβουλία της δικής μας περιφέρειας, δηλαδή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναδείχθηκε η ανάγκη διακριτής αναγνώρισης των περιφερειών που βρίσκονται στα εξωτερικά ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντιμετωπίζουν κοινές δημογραφικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές προκλήσεις. Το κοινές είναι υποσυζήτηση. Ο Περιφερειάρχης πάντως, ο κ. Τοψίδης, έθεσε στο επίκεντρο της συζήτησης την πρόταση για τη θεσμοθέτηση ειδικού μηχανισμού στήριξης των περιφερειών των εξωτερικών ανατολικών συνόρων στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2027, με στόχο τη στρατηγική σημασία των περιοχών αυτών για την Ευρώπη να αποτυπωθεί σε συγκεκριμένες πολιτικές, σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και συγκεκριμένες αναπτυξιακές ευκαιρίες. Τώρα στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι των περιφερειών της Πολωνίας, της Σλοβακίας, του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Ρουμανίας και του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας της Κύπρου. Αυτές είναι οι περιφέρειες της Ανατολικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανατολικά. Ελλάδα. Πού είναι αυτά που έλεγα τώρα? Ελλάδα, Σλοβακία, Πολωνία, Ρουμανία, Κύπρος. Μέσα από διάλογο λοιπόν και για την ανάδειξη των κοινών προβλημάτων ενισχύθηκε η προοπτική διαμόρφωσης μιας ευρύτερης διαπεριφερειακής συμμαχίας με κοινή φωνή και συντονισμένη διεκδίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρωτοβουλία συνδέει άμεσα τη δημογραφική ανθεκτικότητα με την αναπτυξιακή προοπτική των παραμεθόριων περιοχών, η δημιουργία θέσεων εργασίας, οι σύγχρονες υποδομές, η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες, η στήριξη της επιχειρηματικότητας, αυτά είναι που αποτελούν προϋποθέσεις ώστε οι νέοι να παραμείνουν στον τόπο τους και οι οικογένειες να σχεδιάζουν με ασφάλεια το μέλλον τους. Ναι, τις ξέρουμε τις προϋποθέσεις. Τις λύσεις θέλουμε, παρακαλώ, τα εργαλεία αντιμετώπισης όλων αυτών. Εντάξει, με τις διαπιστώσεις έχουμε πια. Το έχουμε εμπεδώσει. Ξέρουμε τι χρειάζεται, τι διαπιστώσεις έχουν γίνει για την ερήμωση, την εγκατάλειψη περιοχής. Τις λύσεις να δούμε τώρα. Για να δούμε. Παράλληλα, λέει η ανακοίνωση, αναδείχθηκε η ανάγκη για ισχυρή πολιτική συνοχής και ουσιαστική συμμετοχή των περιφερειών στον ευρωπαϊκό σχεδιασμό, ώστε οι πολιτικές και οι χρηματοδοτήσεις της επόμενης περίοδου να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Αμήν. Ειδική αναφορά γίνεται και στο ανακαινισμένο γραφείο των Βρυξελών της περιφέρειάς μας, που δίνει νέες δυνατότητες, λέει, για την περιφέρεια και τους φορείς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προχτές 13 Οκτωβρίου η περιφέρεια εγκαινίασε το ανακαινισμένο της γραφείου στις Βρυξέλλες, ενισχύοντας την παρουσία της στο ευρωπαϊκό περιβάλλον και δημιουργώντας ένα αναβαθμισμένο διάβλο επικοινωνίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τους δυνητικούς συνεργάτες της. Εντάξει, μετά περιγράφει ποιοι παραβρέθηκαν, δεν έχει τόσο σημασία αυτό. Η αναβάθμιση του γραφείου, λέει, αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη υποστήριξη των διεκδικήσεων της περιφέρειας, στην ανάπτυξη νέων συνεργασιών, στην έγκαιρη ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτικές ευκαιρίες και φιλοδοξεί παράλληλα το γραφείο μας εκεί στις Βρυξέλλες της περιφέρειας να λειτουργήσει ως σταθερό σημείο σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και για τους δήμους, τις επιχειρήσεις και τους φορείς της περιοχής, της περιφέρειας ολόκληρης. Η παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης από διαφορετικές περιοχές της χώρας υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας και της ενίσχυσης της περιφερειακής εκπροσώπησης στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αποφάσεων. Τονίζεται στην ανακοίνωση της περιφέρειας και μετά μας ενημερώνει για τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι στη διάθεση των Δήμων. Αυτό έχει σημασία να το δούμε για να το δούμε αναλυτικά. Η πρώτη μέρα της αποστολής, προχτές 13 Οκτωβρίου, περιελάμβανε ενημερωτική εκδήλωση για τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτικές δυνατότητες και τα προγράμματα που μπορούν να αξιοποιήσουν οι Δήμοι της περιφέρειας. Η αποστολή, αποτελούμενοι από αντιπεριφερειάρχες, δημάρχους της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συνεργάτες της περιφέρειας, έγινε δεκτή από... Εντάξει, τώρα το υποδέχτηκε ο Φρέντι Μπελέρη. Ωραία, το ξέρουμε αυτό. Είχε την ευκαιρία μάλιστα να ενημερωθεί για συγκεκριμένα ευρωπαϊκά εργαλεία η αποστολή, που μπορούν να υποστηρίξουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων σε τοπικό επίπεδο. Ο σύμβουλος έργων του προγράμματος LIFE στον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον παρουσίασε τις δυνατότητες του προγράμματος LIFE, ενώ η Ελένη Κεφαλινού παρουσίασε τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τις Αστικές Περιοχές. Είναι μια πρωτοβουλία με έμφαση στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Μάλιστα. Παρουσιάστηκαν στους δημάρχους όλα αυτά. Επίσης έγινε ενημέρωση και συζήτηση, ακολούθησε συζήτηση, για τη δυνατότητα που δίνεται στους δημάρχους να θέσουν ερωτήματα, να εξειδικεύσουν το ενδιαφέρον τους, να διερευνήσουν πώς τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να υποστηρίξουν τις τοπικές ανάγκες και τα αναπτυξιακά του σχέδια. Η συγκεκριμένη δράση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της περιφέρειας, συμπλήρωσε τις θεσμικές πρωτοβουλίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με μια πρακτική διάσταση, τη μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας στους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, ώστε να ενισχυθεί η δυνατότητά τους να σχεδιάζουν όριμες προτάσεις και να αξιοποιούν τις διαθέσιμες ευρωπαϊκές ευκαιρίες. Επίσης, είχαμε συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακολούθησαν αυτές οι συναντήσεις. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Θα δούμε και την αποστολή της περιφέρειας, από ποιους αποτελεί το τελικά η αποστολή, για να μάθουμε ποιοι βρέθηκαν εκεί αναλυτικά. Γιατί ακούγαμε μόνο κάποιες ιδιότητες, αλλά να δούμε και ακριβώς ποιοι πήγανε μαζί με τον Περιφερειάρχη στις Βρυξέλλες και για ποιο λόγο και ποιος ήταν ο τελικός στόχος. Αναλυτικά, βεβαίως, στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε και πλούσιο οπτικό υλικό, φωτογραφίες από όλες αυτές τις συναντήσεις, τις εκδηλώσεις, τις επαφές. Και το δελτίο τύπου της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με αυτό και με πολλά ακόμα θέματα να ακολουθούν σε λίγο.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros. Radio Evros.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικού.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086. Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259. Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
1: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανοπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ, για την Ορεστιάδα.

0: Διάδα Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Keramitsis. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Οριστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
1: Ευρωσκοπίου συνέχεια, φίλες και φίλοι. Προχωράμε στη ροή της εκπομπής. 39 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό 5ης, 15 του Οκτώβρη του 2026. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας και να καλημερίσουμε όσους τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας. Συντονιστήκατε μαζί μας. 97,1 στα FM στο κεντρικό και βόρειο Εύρος. 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη μας. Αλλά και σε όσους μας ακούτε μέσω διαδικτύου από το radioevros.gr και άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων όπου μας βρίσκεται πολύ εύκολα. Καλημέρα παντού σε όλο τον κόσμο. Συνεχίζουμε στη ροή της εκπομπής με τα θέματά μας, με τα θέματα που μας απασχολούν εδώ στον Εύρο, εδώ στη Θράκη, εδώ στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ευρύτερα. Παραμένοντας στο ίδιο θέμα, εκεί που μείναμε πριν τις διαφημίσεις, στην αποστολή της περιφέρειας στις Βρυξέλλες, χτες και προχτές τη διήμερη αυτή. Το διήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες με μια πολυμελή αποστολή της περιφέρειάς μας εκεί για διάφορες συναντήσεις, επαφές και εκδηλώσεις. Είχαμε μείνει στο σημείο που μαθαίναμε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την οποία συναντήθηκε η αποστολή. Στο πλαίσιο των επαφών της λοιπόν στις Βρυξέλλες, εκεί η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συνέχισε την προώθηση της πρωτοβουλίας για τα ανατολικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας στο επίκεντρο των συναντήσεων και την ανάγκη στοχευμένης ευρωπαϊκής στήριξης για την επόμενη προγραμματική περίοδο μετά το 2027. Ο κύριος Τοψίδης, ο Περιφερειάρχης, συναντήθηκε με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, τον Ραφαέλε Φίτο, και τη Γενική Διευθύντρια Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, την κυρία Θέμηδα Χριστοφίδου, Ελληνίδα. Παρουσία του υπεύθυνου του Γραφείου της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες, του κ. Αντώνη Γραβάνη, έγινε μία συνάντηση κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Δεν ήταν μία, ήταν πολλές μάλλον. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, συζητήθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου στοχευμένης στήριξης των περιοχών των Ανατολικών Συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2027, με στόχο την ενίσχυση της αναπτυξιακής τους προοπτικής και της δημογραφικής τους ανθεκτικότητας. Πάλι για την ανάγκη μας, λένε, τη διαπίστωση του προβλήματος. Για τον τρόπο και τη λύση δεν θα μάθουμε. Ελπίζουμε συντόμως να έχουμε αποτελέσματα από αυτές τις επαφές και να μάθουμε και τις λύσεις που θα δοθούν, τις πρακτικές εφαρμογές απέναντι σε όσα συζητήθηκαν. Μακάρι. Πάντως, στη συνέχεια, η αντιπροσωπεία της περιφέρειας επισκέφθηκε τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου παρουσίασε και την πρωτοβουλία του στον πρέσβη, τον κύριο Ιωάννη Βράιλα, και συζήτησε τα επόμενα βήματα για την προώθηση της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Συζήτησε τα επόμενα βήματα. Γιατί δεν μας τα λέτε στις ανακοινώσεις, στα δελτία τύπου? Είναι ωραίο να ξέρουμε ποια είναι τα επόμενα βήματα, να ξέρουμε τι αποφασίστηκε, τι συμπεράσματα εξήχθησαν, τι εργαλεία δόθηκαν για τη λύση του προβλήματος, τι προτάθηκε εν τέλει και τι δεσμεύσεις πιθανόν έλαβαν οι δικοί μας τοπικοί άρχοντες από τους Ευρωπαίους για κάποιες πολύ σημαντικές περιπτώσεις. Ίσως σε δεύτερη φάση να τα μάθουμε και αυτά. Προς το παρόν είναι μια περιγραφή έτσι γενικόλογη για το ότι έγινε στο διήμερο αυτό με την αποστολή της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην οποία τώρα να μάθουμε και ποιοι συμμετείχαν. Να μάθουμε. Ήταν λοιπόν εκεί, εκτός από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τοψίδη, Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Αλέξανδρος Ιωσήφιδης, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας στην περιφέρειά μας. Φανή Μπαχαρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Πολιτισμού και Εθελοντισμού. Εμμανουήλ Ταπατζάς, Αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης. Αρχοντής Παναγιώτης, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ήταν ο Περιφερειακός Σύμβουλος Ισμαήλ Κοφατίχα επίσης μαζί. Υπεύθυνος τομέα αναπτυξιακού σχεδιασμού και προγραμματισμού στην περιφέρεια είναι. Και ο άμεστος ειδικός σύμβουλος του κυρίου Τοψίδη, ο Αντώνης Γραβάνης, ως υπεύθυνος γραφείου της περιφέρειας της Βρυξέλλες. Επίσης μαζί ήταν και η Φελίνα Καζάκου, ειδική σύμβουλος Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε ευρωπαϊκά και αναπτυξιακά προγράμματα. Τον κύριο Μαυρίδη δεν βλέπω να αναφέρεται, γιατί ο διευθυντής του γραφείου του Περιφερειάρχη, αλλά έχει και θεσμικό ρόλο στην ΚΕΔΕ ο κύριος Μαυρίδης. Ο Βασίλης Μαυρίδης δεν αναφέρεται στην ανακοίνωση, πάντως το ονοματεπώνυμό του. Αναφέρονται μετά οι δήμαρχοι που συμμετείχαν στην αποστολή. 19 από τους 22, δεν είναι οι δήμοι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 19 δήμαρχοι ήταν μαζί. Ήταν οι δήμαρχοι Διδημοτήχου, τους λέει με αλφαβητική σειρά ένα δήμο, Διδημοτήχου Ρομίλος Χατζηγιάνογλου, Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος, Θάσου Ελευθέριος Κυριακίδης, Μαρονίας Σαπώνου Απόστολος Ιωάννου, Δήμου Μίκης ο Κιούρτ Αχμέτ, Δήμου Παγκαίου ο Φίλιππος Αναστασιάδης, του Δήμου Παρανεστίου ο Καγιάογλου Αναστάσιος, ο Σαμοθράκης Αθανάσιος Βίτσας, ο Σουφλίου Παναγιώτης Καλακίκος, σαν Μητροπολίτες ακούγονται τώρα αυτό, ο Σουφλίου, όχι, ο Δήμαρχος Σουφλίου, να λέω και την ιδιότητά τους, ο Δήμαρχος Αυδείρων Γιώργος Τσιτηρίδης, ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιάννης Γκαράνης, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος, ο Δήμαρχος Προσοτσάνης Θοδωρής Αναστασιάδης, Αθανασιάδης, ο Αριανών Δήμαρχος κύριος Χουσέιν Ερδέμ, Δήμαρχος Ιάσμου Ιμάμ Τζανέρ, Δήμαρχος Κάτων Ευρωκοπίου Ελευθέριος Ταμπουρίδης. Αυτοί παραβρέθηκαν. Αυτοί που δεν παραβρέθηκαν είναι, από ό,τι διαπιστώνουμε, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης ο κ. Ζαμπούκης, ο Δήμαρχος Ξάνθης δεν βλέπω, και Καβάλας. Αυτοί ήταν οι τρεις μάλλον που δεν μπόρεσαν να πάνε. Η παρουσία της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες ανέδειξε τη σημασία μιας συντονισμένης προσπάθειας που συνδυάζει τη διεκδίκηση ειδικών ευρωπαϊκών πολιτικών για τις παραμεθόριες περιοχές, για την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας στην περιφέρεια και την πρακτική υποστήριξη των Δήμων στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων. Σημειώνεται επίσης στην ανακοίνωση και καταλήγει στον στόχο που είναι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη να έχει ισχυρή φωνή εκεί όπου διαμορφώνονται οι ευρωπαϊκές αποφάσεις και οι άνθρωποι της να αποκτούν περισσότερες δυνατότητες να ζουν, να δημιουργούν και να προοδεύουν στον τόπο τους. Καταλήγει η ανακοίνωση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τώρα εδώ σας έλεγα για μια χρηματοδότηση που εξασφάλισε ο Δήμος Ορεστιάδας, με την οποία θα αποκαταστήσει επιτέλους τη στέγη στο δεύτερο λύκειο Ορεστιάδας, αλλά και για τα τμήματα του αγροτικού οδικού δικτύου. Λάβαμε την ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά. Δεν ξέρω αν σχετίζεται και με αυτές τις επαφές που έγιναν στην Ευρώπη, αλλά δεν νομίζω. Θα πρέπει να είχε προηγηθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες να είχαν προηγηθεί για να εξασφαλιστεί αυτή η χρηματοδότηση, η οποία σήμερα γνωστοποιείται και θα δούμε σε τι αφορά και τα ποσά και όλα σε λίγο. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα με το Σταμάτη Κραουνάκι, να φορά τα κόκκινα γυαλιά του και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, προχωράμε, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να δούμε τη χρηματοδότηση του Δήμου Ορεστιάδας. Έτσι, όπως μας ενημερώνουν από το Γραφείο Δημάρχου, ότι εξασφαλίστηκε ύψους 690.000 ευρώ, θα πω εγώ, στρογγυλοποιημένα. Ας δώσουμε και τον ακριβή αριθμό. Είναι 689.907 ευρώ και 79 λεπτά η χρηματοδότηση. 690.000 παρακάτι. Εγκρίθηκαν λοιπόν αυτά για το Δήμο Ορεστιάδας έπειτα από την υποβολή και τη θετική αξιολόγηση των προτάσεων του Δήμου για την αποκατάσταση της στέγης του Δευτέρου Λυκείου Ορεστιάδας και τμήματων του Αγροτικού Οδικού Δικτύου, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Είναι δύο έργα που εντάχθηκαν στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030 και χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ειδικότερα τώρα πώς κατανέμονται αυτά τα ποσά. 260.000 ευρώ διατίθενται για την αποκατάσταση της κεραμοσκεπής στο δεύτερο λύκειο Ορεστιάδας, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.665 τετραγωνικών μέτρων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποκατασταθούν η στεγανότητα και η ασφάλεια του κτηρίου, διασφαλίζοντας την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Άλλα 430.000 ευρώ διατίθενται για την αποκατάσταση τμήματων του Αγροτικού Οδικού Δικτύου στις δημοτικές ενότητες Δύσας, Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Α, και στις τέσσερις δημοτικές ενότητες δηλαδή του Δήμου Ορεστιάδας. 430.000 ευρώ για αγροτική οδοποιία. Οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, στα ερίσματα και στις τάφρους απορροής, με στόχο την ασφαλή πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την απρόσκοπτη κυκλοφορία των γεωργικών μηχανημάτων. Με την έγκριση των δύο προτάσεων του Δήμου Ορεστιάδας, εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι για την αποκατάσταση υποδομών που επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καλύπτοντας ανάγκες της σχολικής κοινότητας του αγροτικού τομέα. Καταλήγει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Ορεστιάδας για να γνωστοποιήσει το γεγονός της χρηματοδότησης των 690.000 ευρώ για αυτά τα δύο, για αυτές τις δύο, για αυτούς δύο τομείς μάλλον παρεμβάσεων, σε σχολείο και σε αγροτική οδοποιία. Τώρα έβλεπα χτες, με τις πρώτες έντονες βροχές, έντονες δεν τις λες, αλλά με τις πρώτες βροχές τέλος πάντων στην περιοχή του Βορείου Εύρου, που δεν ήταν και τόσο έντονες, να έχουμε ήδη κάποια προβλήματα σε σχολεία. Ο πρόεδρος της Β' Ελμέ Εύρου, ο κύριος Κουσινίδης, δημοσίευσε κάποιες φωτογραφίες από σχολείο της περιοχής, όπου οι στέγες έτρεχαν νερό. Πού είναι αυτά? Είναι τα εργαστήρια, λέει, πληροφορικής. Στην αίθουσα εργαστηρίων πληροφορικής. Σε ποιο σχολείο όμως δεν αναφέρεται? Αίθουσα εργαστηρίου πληροφορικής, σήμερα στη Νέα Ορεστιάδα, χτες δηλαδή συνέβη αυτό. Με κουβάδες και καλυμμένα τα θρανία και την έδρα με μουσαμάδες και τους υπολογιστές για να μην βραχούν μέσα στην αίθουσα, στο εργαστήρι πληροφορικής. Αναρωτιέμαι σε ποιο σχόλιο θα ήταν καλό να μας ενημέρωνε ο κύριος Κουσινίδης ως πρόεδρος της Β' Ελμέ. Στο φωτογραφικό υλικό πάντως δεν είναι για να το βλέπεις και να χαίρεσαι αυτό, είναι ντροπιαστική εικόνα. Να βλέπεις με κουβάδες και καλυμμένα με μουσαμάδες τα έπιπλα και τους υπολογιστές, γιατί τρέχουν οι στέγες στα σχολεία μας. Τουλάχιστον για το δεύτερο λύκειο Ορεστιάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση για τη χρηματοδότηση, θα γίνουν παρεμβάσεις όσον ούπο. Τώρα το πότε θα προλάβουν να γίνουν αυτές, προς το παρόν εξασφαλίστηκαν τα χρήματα. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με την ανάθεση του έργου, πώς, με ποια διαδικασία θα ανατεθεί το έργο αυτό και πότε θα ολοκληρωθεί. Μάλλον θα το περάσουμε και αυτόν τον χειμώνα με κουβάδες, όπως φαίνεται. Λοιπόν, φτάσαμε 53 λεπτά μετά τις 11. Θα πάμε σε ένα τραγούδι. Για να οδηγηθούμε με αυτό στις διαφημίσεις των 12, φίλες και φίλοι, διότι εντωμεταξύ θα ήθελα να τακτοποιηθούμε στο στούντιο με την καλεσμένη μας, έχει καταφτάσει ήδη. Να εγκληματιστούμε στο χώρο και να ανοίξουμε μετά και τις κάμερές μας, να έχετε και εικόνα και ήχο από όσα θα συμβούν σε λίγο στο στούντιο του Ράδιο Εύρος, με καλεσμένη, όπως και από την αρχή της εκπομπής σας, προϊδέα σας σχετικά, την κυρία Ελένη Καρυπίδου. Είναι κάτοικος Ορεστιάδας, είναι πρώην πρόεδρος, θα πω αυτή την ιδιότητα, του Συνδέσμου Τυφλών Παραρτήματος Μακεδονίας, αλλά έχει και την ιδιότητα της εκπαιδεύτριας Τροποντινά, με την εμπειρία που διαθέτει άλλων ατόμων που έχουν την ανάγκη λευκού μπαστούνιου για την μετακίνησή τους στην πόλη και οπουδήποτε αλλού χρειαστεί. Είναι η Παγκόσμια ημέρα λευκού μπαστούνιου. Με αφορμή λοιπόν αυτή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα, θα εστιάσουμε σε αυτό το θέμα, φιλοξενώντας στο στούντιο την κυρία Καρυπίδου, να μας πει από την πλευρά της όλα όσα θα πρέπει να ακούσουμε, θα πρέπει να γνωρίζουμε για τους συνανθρώπους μας με προβλήματα όρασης, με οπτική αναπηρία, με βλάβες οπτικές, οι οποίοι κινούνται και έχουν κάθε δικαίωμα να κινούνται, να συμμετέχουν ισότιμα σε όλους τους δημόσιους χώρους. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι. Κοίτα εγώ μας τραγουδάκι, κοίτα τώρα πώς προέκυψε αυτό συμβούλιο. Είναι, ναι. Τυχαίο, αλλά μάλλον τίποτα δεν γίνεται στην τύχη τελικά. Και με αυτό οδηγούμαστε στις διαφημίσεις και
Επιστρέφουμε με την κυρία Καρυπίδου στην κουβέντα μας.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Ράδιο Εύρω.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520 24100.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
11: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
12: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη.
7: Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα?», η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
12: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
13: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
12: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
14: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
12: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
15: Επιστροφή ζωντανά στην εκπομπή, φίλες και φίλοι. Έχουμε περάσει στο τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, στην τρίτη ώρα του Ευροσκοπίου, και είναι η ώρα να υποδεχτούμε την καλεσμένη μας. Σας έλεγα και πριν τις διαφημίσεις, περιέγραψα αρχικά το πλαίσιο της συζήτησης που θα ακολουθήσει, αλλά τώρα έφτασε η ώρα να υποδεχτούμε και να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στο στούντιο κοντά μας την Ελένη Καρυπίδου. Είναι κάτοικος Ορεστιάδας, είναι τυφλή συμπολίτησά μας. Συντοπίτησά μας δεν είναι, θα μας τα πει η ίδια πώς βρέθηκε εδώ στην περιοχή, αλλά πλέον τη θεωρούμε δικό μας άνθρωπο, τη βλέπουμε να κυκλοφορεί όσο μπορεί παντού στον χώρο. Είναι η Ελένη Καρυπίδου κοντά μας, διότι σήμερα, όπως σας έλεγα, είναι η Παγκόσμια ημέρα, η Διεθνής ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Και το λευκό μπαστούνι τι σημαίνει τώρα για τον καθέναν? Για κάποιον μπορεί να μην σημαίνει τίποτα, για κάποιον άλλον μπορεί να σημαίνει όμως τα πάντα. Ελένη Καρυπίδου, καλημέρα.
16: Καλή σας ημέρα, καλημέρα Νίκο.
15: Χαίρομαι πολύ που θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είναι η ώρα ίσως να μάθουμε κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουμε, και καλό είναι να τα ακούσουμε από έναν άνθρωπο που έχει το βίωμα και γνωρίζει πώς να μας τα μεταφέρει σωστά. Ελένη Καρυπίδου, γι' αυτό σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας σήμερα.
16: Να πούμε λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, να πούμε καταρχήν για το μπαστούνι ότι ουσιαστικά είναι η προέκταση του χεριού μας. Mm-hmm. Είναι το εργαλείο που μας βοηθάει στη μετακίνηση αυτόνομη στο δρόμο. Εντοπίζουμε τα εμπόδια με αυτό και γενικότερα είναι η δύναμή μας.
15: Ναι. Για να μπορέσετε όμως να το χρησιμοποιήσετε, χρειάζεται μια πολύ μεγάλη, δεν ξέρω, μεγάλη, μικρή, πάντως χρειάζεται μια εκπαίδευση. Πόσο δύσκολο είναι αυτό?
16: Λοιπόν,
15: αυτό,
16: να πούμε ότι επίσημα η εκπαίδευση του Λευκού Μπαστούνιου έχει ξεκινήσει το 2001 για την υπόλοιπη Ελλάδα, ναι, γιατί στην Αθήνα ξεκίνησε από το 1994. Εγώ ήμουν από τους πρώτους που εκπαιδεύτηκα. Υπάρχει ειδικότητα του εκπαιδευτή κινητικότητας και προσανατολισμού. Mm-hmm. Με πιο απλά λόγια, είναι ο άνθρωπος αυτός που μας εκπαιδεύει να το χρησιμοποιούμε.
15: Μάλιστα.
16: Μας εκπαιδεύει και σε άλλα πράγματα βεβαίως, αλλά κυρίως και αυτό που το πρώτο πράγμα που πρέπει να μάθει ένας τυφλός είναι πώς θα βγει από το σπίτι του, πώς θα κάνει τις δραστηριότητες του, να πάει και ακόμα και τα πιο απλά για τον καφέ του, για τα ψώνια του. Και όλα αυτά μπορεί να τα κάνει, μπορεί να τα κάνει με το λευκό μπαστούνι, τον προστατεύει απόλυτα. Όπως είπαμε πριν, και από τα εμπόδια και στην κίνησή του κτλ.
15: Πώς είπαμε ότι λέγεται αυτός ο εκπαιδευτής, έχει ένα μακροσκελή.
16: Είναι εκπαιδευτής κινητικότητας και προσανατολισμού δεξιοτήτων καθημερινής διαβίωσης. Δεν υπάρχει λόγος να το θυμάται όλο αυτό ο κόσμος. Απλά είναι ο άνθρωπος που εκπαιδεύει τους τυφλούς να κυκλοφορούν στον δρόμο.
15: Τον κατάλληλο άνθρωπο να μας πει γι' αυτό. Έχουμε τη Λίνα καλέ στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ελένη Καρυφίδου, και σου κάνω αυτή την έκπληξη τώρα για να την βάλουμε στην κουβέντα μας. Λίνα, μεγάλη. Καλημέρα.
17: Καλημέρα.
15: Είναι εκπαιδεύτρια,
17: ναι,
15: λοιπόν.
17: Αυτή την ώρα περίμενα. Πόση ώρα.
15: Δεν κατάλαβε τίποτα, Ελένη, φαντάζομαι. Τη λέω, θα βγω λίγο έξω, θα κάνω κάτι και θα γυρίσω. Λέει, ήταν το τηλεφώνημα προς τη Λίνα μας. Λοιπόν, Λίνα καλέ, εκπαιδεύτρια ατόμων.
16: Είναι ο άνθρωπος που με εκπαίδευσε.
15: Και εσένα και πολλούς άλλους ανθρώπους.
16: Αλλά ήμουν από του. Από τις πρώτες εκπαιδευόμενες, ναι. Έτσι.
15: Λίνα καλέ,
16: και, ναι.
15: Θέλουμε να σε ακούσουμε, είναι η μέρα σας σήμερα, η μέρα του λευκού μπαστούνιου, και εσύ με τα λευκά μπαστούνια έχεις μεγάλη εμπειρία, πολλά χρόνια.
17: Ναι, ευελπιστώ ότι η σημερινή ημέρα θα είναι μήνυμα ότι κάθε μέρα θα πρέπει να είναι μία μέρα
15: να
17: για τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν.
15: Στην Ελένη, με συγχωρείς Λίνα, νομίζω πως η Ελένη δεν σε ακούει.
16: Πολύ βαθιά,
15: πολύ βαθιά.
17: Πολύ βαθιά,
15: λίγο...
17: επειδή είμαι έξω μάλλον.
15: Ναι, όχι, είναι επειδή δεν έχει τα ακουστικά. Ελένη, θα σε βοηθήσουμε λίγο να... Ωραία,
17: εντάξει.
15: Τα βρήκε, θα τα φορέσει για να μπορεί να σε ακούει καλύτερα. Ωραία, εντάξει, να μην έχουμε...
17: Τώρα, Ελένη, με ακούς?
16: Τέλεια.
15: Ωραία, τέλεια.
17: Ωραία. Είναι η μέρα που είναι μία αφορμή για να μπορούν όλοι και όλες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην όραση να μπορούν να κυκλοφορούν και τις 365 μέρες του χρόνου. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι μιλάμε για μία πολύ μεγάλη κοινότητα ανθρώπων που αντιμετωπίζει από πολύ μικρά προβλήματα στην όραση μέχρι και την ολική απώλεια. Μιλάμε επίσης για ανθρώπους μικρούς και μεγάλους, παιδιά, άντρες, γυναίκες, σε όλο το μήκος και πλάτος της οικουμένης και πόσο μάλλον στη χώρα μας. Mm-hmm. Μιλάμε για κάποιους χιλιάδες ανθρώπους.
15: Χιλιάδες άνθρωποι, για την περιοχή του Εύρου έχουμε ένα αριθμητικό δεδομένο πόσοι άνθρωποι έχουν πρόβλημα όρασης?
17: Ελένη, εσύ έχεις κάτι δεδομένο?
16: Όχι.
15: Τουλάχιστον εμπειρικά από ανθρώπους με τους οποίους αναστρέφεστε.
16: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν εμφανίζονται και εμείς είμαστε κυρίως γι' αυτό σήμερα.
15: Μπράβο.
16: Για να τους πούμε ότι υπάρχει επόμενη μέρα, ότι το ότι τυφλώνονται δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους έτσι. Να πω επίσης και κάτι θετικό, ότι σε συνεργασία με τη Λίνα έχουμε δημιουργήσει ένα πάρα πολύ καλό προηγούμενο με δύο ανθρώπους που εκπαιδεύσαμε με επιτυχία, τολμώ να πω.
15: Ναι.
16: Αυτό το με επιτυχία το λέω όχι τόσο για μας που βάλαμε ένα λιθαράκι. Έχει να κάνει κυρίως με το χαρακτήρα των ανθρώπων, αυτών των τυφλών ανθρώπων, των οικογενειών τους και του περίγυρου γενικότερα που είχαν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε λοιπόν, παρόλο που δεν είχαμε την υποδομή, καταφέραμε και εκπαιδεύτηκαν αυτοί οι δύο άνθρωποι, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν και άλλοι να βγουν από το σπίτι τους, να πάρουν το λευκό τους μπαστούνι και να κάνουν την καθημερινότητά τους εύκολη. Αυτός είναι ο... Τελικά στο τέλος της ημέρας αυτός είναι ο στόχος.
15: Και αυτό είναι το
17: Εγώ
15: μήνυμα.
17: Θέλω να συνδέσω λίγο την δουλειά μου με την πόλη της Οριστιάδος, γιατί δεν ξέρω όσοι και όσοι μας ακούνε, έχω καταγωγή της μητρός μου από την περιοχή, καθώς έχω μεγαλώσει και έχω αποφοιτήσει από τα σχολεία της περιοχής, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, επειδή γνωρίζω πώς είναι κάποιος να είναι πάρα πολύ μακριά από τα κέντρα αποφάσεων και από τα κέντρα εκπαίδευσης, ότι το τηλέφωνο μου είναι διαθέσιμο μέσω του Νίκου. Όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί μου, είτε μαζί με την Ελένη που μένει εκεί. Mm-hmm. Είναι σημαντικό να δώσουμε ένα μήνυμα ότι αυτό που είπε και η Ελένη, ότι μετά τη διάγνωση όλοι οι άνθρωποι έχουν μία ευκαιρία να συνεχίσουν τις ζωές τους. Δεν αξίζει σε κανέναν και σε καμία να είναι σε ένα καναπέ στο σπίτι.
16: Έτσι, έτσι ακριβώς.
15: Αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας. Αυτό μας το περνάτε εσείς οι ίδιοι οι οποίοι έχετε βίωμα, γνωρίζετε ακριβώς και το λέτε με το χέρι στην καρδιά ότι υπάρχει επόμενη μέρα. Είναι πλέον...
17: Υπάρχει επόμενη μέρα και επίσης, Νίκο και Ελένη, σε σχέση με τα στατιστικά, δεν υπάρχει επίσημη στατιστική καταγραφή για το πόσοι χιλιάδες άνθρωποι αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα στην όραση. Δεν σημαίνει ότι ένας άνθρωπος που θα πιστοποιηθεί ως τυφλός ή τυφλή, αυτό θα λύσει το πρόβλημά του. Θα το λύσει μόνο βάσει της νομοθεσίας, όχι όμως βάσει της λειτουργίας του.
15: Ναι.
17: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
15: Ως εκπαιδεύτρια, Αλίνα Καλέλη, να γυρίσουμε λίγο στα του τόπου μας. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να κινηθεί κάποιος τυφλός στην Ορεστιάδα, για παράδειγμα? Εκπαιδεύοντας τους ανθρώπους αυτούς, πόσες δυσκολίες πιθανόν αντιμετώπισες?
17: Για να είμαστε εντελώς ειλικρινείς, ό,τι αφορά το κέντρο, δηλαδή τους δύο κεντρικούς δρόμους, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει δυσκολία. Μπράβο. Ούτε στα φανάρια, ούτε ας πούμε στην, να το πω, το ότι επειδή είναι η Ελένη και ο Χρήστος που κυκλοφορούν ως ενήλικες την τελευταία δεκαετία, ο κόσμος έχει μάθει ότι υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν λευκομπαστούν, επομένως δεν υπάρχουν αυτά έτσι τα παλιά βλέμματα που υπήρχαν, τι είναι αυτό.
16: Όχι, όμως, όχι, έχουν αλλάξει βέβαια,
17: ναι.
16: Αυτό το πιστοποιώ και εγώ, έχουν αλλάξει,
17: ναι.
16: Και έχουμε και ωραίες εικόνες στο δρόμο, δηλαδή θα σταματήσει ας πούμε πάνω στον οδηγό όδευσης τυφλών, αν είναι κάποιο παιδάκι, θα του πει η μαμά του ότι ξέρεις αυτό χρησιμοποιείται από ανθρώπους που δεν βλέπουν, κάθονται και το εξηγούν. Ο κόσμος γενικά έχει τη διάθεση. Αυτό όμως στο κέντρο,
17: ναι.
16: Στα περιφερειακά έτσι της πόλης, τα πεζοδρόμια βασικά δεν υφίστανται σε κάποια σημεία.
17: Ναι.
16: Και
17: επειδή, ναι.
16: Εκεί είναι έτσι η δυσκολία μας και κυρίως πολλές φορές τυχαίνει και έτσι υπάρχει μια σύγχυση με τον κόσμο που προσπαθεί να βοηθήσει και λέει «Μα ανεβείτε στο πεζοδρόμιο». Το οποίο εκείνο το κομμάτι μπορεί να είναι καλό, το επόμενο όμως να μην είναι καλό. Οπότε με αποτέλεσμα να μας βλέπουν να κυκλοφορούμε στο δρόμο.
15: Ναι, το έχουμε δει αυτό και είναι αρκετά επικίνδυνο.
16: Είναι, το γνωρίζουμε, προσπαθούμε να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, πολύ προσεκτικοί, αλλά δεν μας βοηθάνε τα πεζοδρόμια, δεν το κάνουμε. Γιατί μας αρέσει προφανώς.
15: Να θέσετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο, αλλή μόνο.
17: Πρακτικά, θα το πω λίγο πιο πρακτικά και ας με διαψεύσουν όσοι θέλουν. Ό,τι αφορά μέχρι και τα ΚΤΕΛ,
15: ναι.
17: Πίσω από την Εθνική Τράπεζα, τα πράγματα είναι υποφερτά.
16: Υποφερτά,
17: δηλαδή,
16: ναι, είναι καλά, είναι καλά.
17: Ναι. Από εκεί και έπειτα, ό,τι αφορά ένα δρόμο κάτω από το ΚΤΕΛ και αναφέρομαι ακριβώς πίσω από το ΚΤΕΛ,
15: mm-hmm.
17: και ό,τι αφορά τους παράλληλους δρόμους και από την πλευρά που μένει η Ελένη με τον Χρήστο, δηλαδή από, από τα παλιά δικαστήρια και έπειτα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
15: Τα περιφερειακά που είπε και η Ελένη, μόνο στο κέντρο δηλαδή, Βασιλέας
17: Κωνσταντίνου,
15: Κωνσταντινούπολης. Εντοπίζω
17: λίγο, μπας και ακούσει κάποιος τι ακριβώς λένε.
15: Καλά κάνετε, κυρία Καλέ, πολύ καλά κάνετε.
17: Επειδή ξέρω την πόλη σχετικά από ρημοτομία αρκετά καλά, θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ εύκολη πόλη και αν ρυθμιστούν κάποια πεζοδρόμια θα τη θεωρούσα μια ιδανική κατάσταση για να κυκλοφορεί κάποιος που δεν βλέπει.
15: Μάλιστα.
16: Έτσι ακριβώς.
15: Λίνα Καλέ, σε ευχαριστούμε θερμότατα. Ξέρω
17: εγώ
15: ότι σε διακόψαμε από μια πολύ σοβαρή εργασία.
17: Και αγάπη μου και όπως μπορώ πάντα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου και έχω και πολύ καλή αντιπρόσωπο πλέον. Εδώ και πολλά χρόνια.
16: Ναι. Εγώ απλά μοιράζω εμπειρία και
17: ναι,
16: βοηθάω,
17: ναι, ναι,
16: στα πρακτικά κομμάτια μέχρι εκεί. Ξέρεις ότι πάντα συνεργαζόμαστε άψογα,
17: ναι, ναι,
16: άλλωστε γνωριζόμαστε, ναι, πια, ας μην πούμε πόσα χρόνια.
15: Αποχαιρετώντας την Λίνα, θέλω να πω στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν ότι το τηλέφωνο της η ίδια είπε ότι είναι διαθέσιμο,
17: ναι,
15: για όποιον ενδιαφέρεται, το,
17: ναι,
15: έχω,
17: ναι,
15: εγώ,
17: ναι,
15: μπορείτε να μου το ζητήσετε.
17: Ωραία,
15: φίλες,
17: ναι,
15: και φίλοι.
17: Ωραία, ναι, θα χαρώ πολύ όποιους.
15: Ωραία.
17: Και όποιοι χρειάζεται βοήθεια να τους εξυπηρετήσω.
15: Καλή συνέχεια στο πολύτιμο έργο σου, Λίνα Καλέ.
17: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας.
15: Λοιπόν, Ελένη Καρυπίδου, επιστροφή στο στούντιο. Εδώ μεταξύ μας πια. Ήθελα την τη Λίνα, την ήθελα έτσι να την ακούγαμε για λίγο και ευτυχώς τα κατάφερε.
16: Πρέπει, ναι, γιατί είναι οι άνθρωποι που εκπαιδεύουν, τον παίρνουν τον τυφλό από το χέρι και ουσιαστικά του δείχνουν τον δρόμο προς τα έξω.
15: Ναι.
16: Οπότε δεν μπορούσε να λείψει.
15: Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα εδώ τι συμβαίνει η Ελένη Καρυπίδου. Μας είπε, μας περιέγραψε κάποια πράγματα η Ελίνα, μας έδωσε και εσύ την δική σου πλευρά. Είναι δύσκολο να κινηθούμε. Δεν σας βάζουν ιδιαίτερα εμπόδια οι συντοπίτες μας, εννοώντας στις καφετέρειες, σε τραπεζοκαθίσματα που λένε καμιά φορά ότι πιάνουν τόπο σε
16: αντικείμενα. Εντάξει, κοίταξε, αυτό που μας απασχολεί περισσότερο είναι οι κολόνες εκεί μπροστά στον ΟΤΕ Παύλα Τέλεκομ, όπως λέγεται. Εκεί πάνω στον οδηγό. Ο κόσμος είναι συνεργάσιμος, έχει τη διάθεση, δηλαδή όταν περνάμε ακούς ένα μαζικό τράβηγμα καρεκλών.
15: Αλήθεια?
16: Ναι, είναι πολύ συνεργάσιμος ο κόσμος.
15: Ναι. Το θέμα είναι να μην χρειάζεται
16: που δεν
15: να
16: ξέρει καμιά φορά τον τρόπο.
15: Να μην υπάρχουν καν εκεί πέρα.
16: Ναι, αλλά και τα μαγαζιά τι να κάνουν.
15: Ναι, καλά.
16: Τι να κάνουν, δηλαδή να μην τα βάλουμε και με τα μαγαζιά, γιατί οι άνθρωποι... Εντάξει, προσπαθούμε.
15: Καλοπροαίρετος άνθρωπος, Ελένη Καρυπίδου, να ορίστε.
16: Είμαστε κομμάτι αυτής της κοινωνίας. Πάντα πρέπει να είμαστε καλοπροαίρετοι για να εκπαιδεύσουμε και τον άλλον.
15: Ναι.
16: Να του δώσουμε να καταλάβει ποιες είναι οι ανάγκες μας. Με το να γκρινιάζουμε, νομίζω δεν θα το καταφέρουμε τόσο καλά όσο με θετική ενέργεια.
15: Mm-hmm. Τώρα, Ελένη Καρυπίδου, εσύ είσαι εγγενετή τυφλή. Μπορούμε
16: Εγώ είμαι
15: εγγενετή
16: τυφλή, ναι.
15: Οπότε από την αρχή αναπτύχθηκαν οι αισθήσεις σου,
16: ναι,
15: όλες οι υπόλοιπες, ώστε να έχεις αντίληψη μεγαλύτερη και ισχυρότερη σε σχέση
16: ναι,
15: με
16: αυτούς. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Σε σχέση με ανθρώπους που τυφλώνονται στην πορεία, της ζωής τους,
15: ναι,
16: κυρίως εκεί είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Πώς θα τους σηκώσουμε ψυχολογικά.
15: Μπράβο. Εκεί θέλω να σταθούμε.
16: Ναι.
15: Ο ψυχολογικός παράγοντας και η αποδοχή και από την ίδια την οικογένεια πολλές φορές δεν είναι εύκολη.
16: Δεν είναι δεδομένη.
15: Ναι.
16: Όχι, καθόλου δεδομένη δεν είναι.
15: Mm-hmm.
16: Και ειδικά στα παιδιά αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο.
15: Ναι.
16: Χωρίς την οικογένεια δεν μπορούμε να κάνουμε όση εμπειρία και όση καλή διάθεση και να διαθέτουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
15: Mm-hmm.
16: Και χωρίς τον περίγυρο. Με τον ενήλικα είναι αλλιώς. Ο ενήλικας από τη στιγμή που αποφασίσει ότι θα εκπαιδευτεί, αυτόματα εκπαιδεύει και το οικογενειακό και τον περίγυρο του γενικότερα.
15: Ναι. Με τα παιδιά και την οικογένεια των παιδιών είναι πιο δύσκολα, αλλά και με το σχολικό περιβάλλον, με πρακτικά πράγματα που δεν υπάρχουν, γιατί δεν το είχε κανείς προβλέψει ότι μπορεί να συμβεί κάτι, με εκπαιδευτικούς που δεν είναι ήδη εκπαιδευμένοι να αντιμετωπίσουν
16: Όχι,
15: μια κατάσταση.
16: Όχι, και όταν δεν υπάρχει προηγούμενο, όταν δεν υπάρχει σε ένα σχολείο προηγούμενο,
15: ναι,
16: εκεί ο γονιός θα πρέπει να το πιάσει από την αρχή, να δημιουργήσει την υποδομή για το παιδί του, για να υποφεληθούν αύριο μεθαύριο και άλλα παιδιά. Δυστυχώς κάπως έτσι πάει.
15: Χωρίς να αναφέρουμε ονόματα για τα προσωπικά δεδομένα, επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει περίπτωση στην Ορεστιάδα παιδιού, το οποίο έφτασε σε ένα στάδιο τώρα να κινείται με λευκό μπαστούνι.
16: Είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα.
15: Ναι.
16: Ήταν τιμή μου που μπόρεσα να βάλω ένα μικρό λιθαράκι για να εκπαιδευτεί.
15: Ναι.
16: Είναι απίστευτη η οικογένεια που έχει, απίστευτα δεκτική, απίστευτα συνεργάσιμη. Όπως είπα και πριν, δεν είναι δεδομένα αυτά. Δεν το κάνει κάθε οικογένεια.
15: Και θέλω να σταθώ στον περίγυρο και στο σχολικό περιβάλλον. Πόσο εκπαιδευμένος είναι ο περίγυρος γύρω από το παιδί, ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά?
16: Ο περίγυρος, από τη στιγμή που η οικογένεια είναι δεκτική,
15: ναι,
16: εκπαιδεύει και τον περίγυρο.
15: Mm-hmm.
16: Και το ίδιο το παιδί συμμετέχει σε αυτό. Και το ίδιο το παιδί πλέον είναι έτοιμο να εκπαιδεύσει τον περίγυρο του.
15: Οι θεσμοί, οι υπηρεσίες, το εκπαιδευτικό σύστημα.
16: Οι υπηρεσίες θέλουν λίγη δουλίτσα παραπάνω.
15: Λίγη δουλίτσα, Δηλαδή τώρα ένα παιδί μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του σχολικού περιβάλλοντος και να κινηθεί μέσα στον χώρο. Αλλά...
16: Με υποστήριξη. Με υποστήριξη μπορεί, βεβαίως και μπορεί.
15: Να φοιτήσει κανονικά, να γράφει
16: να
15: διαγωνίσματα.
16: Κανονικά, να συμμετέχει σε εξετάσεις με διαφορετικό τρόπο.
15: Mm-hmm.
16: Όλα προσαρμόζονται.
15: Διάθεση να υπάρχει. Αυτή την προσαρμοστικότητα την έχουμε στην περιοχή. Υπάρχει τρόπος.
16: Διάθεση έχουν.
15: Ναι.
16: Να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Δεν είναι ότι δεν έχουν τη διάθεση. Δεν ξέρουν τον τρόπο.
15: Ναι.
16: Και εκεί η οικογένεια εκπαιδεύεται. Βρίσκει τον τρόπο του, τον υποδεικνύει. Και κάπως όλοι μαζί, ουσιαστικά εκπαιδευτική και οικογένεια είναι στην ίδια πλευρά. Πρέπει να είναι στην ίδια πλευρά για να καταφέρουν το παιδί τελικά να αποκτήσει όλα αυτά τα εργαλεία που χρειάζεται. Είτε είναι σε εξοπλισμό,
15: Μπράβο.
16: Είτε είναι σε παράλληλη στήριξη. Έτσι.
15: Διαθέτει η πολιτεία τον εξοπλισμό και την παράλληλη στήριξη σε αυτά τα παιδιά?
16: Διαθέτει. Αργεί, αλλά διαθέτει.
15: Αργεί όμως.
16: Ναι, ναι, υπάρχουν προβλεπόμενες νομοθεσίες που τους παρέχουν βεβαίως.
15: Μάλιστα.
16: Και τον εξοπλισμό και όλα αυτά.
15: Mm-hmm. Με την εκπαίδευση σε γραφή Braille τι γίνεται? Υπάρχουν κάποια εργαστήρια, κάποια μαθήματα κατά διαστήματα?
16: Στα κέντρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα, mm-hmm, για τα παιδιά υπάρχει το ΚΕΑΤ, έτσι, mm-hmm, που κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Τώρα σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, για να μιλήσουμε για τη δικιά μας την περιοχή, καταλαβαίνουμε ότι ή θα πρέπει το παιδί να μετακινηθεί και να αλλάξει περιβάλλον και να πάει στο εκεί και ΑΤ, είτε Θεσσαλονίκη είτε Αθήνα, είτε αν υπάρχει άνθρωπος που ξέρει γραφή Braille, να αναλάβει να το μάθει στο παιδί. Το έχουμε κάνει, πήγε πάρα πολύ καλά. Και από εκεί και πέρα, όταν έρχεται παράλληλη στήριξη στο σχολείο, συνεχίζει, εννοείται, και του μαθαίνει και ξέρουν Braille αυτοί, έτσι, οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την παράλληλη στήριξη. Ναι, και αναλαμβάνουν την περαιτέρω εκπαίδευση του παιδιού.
15: Μάλιστα. Έχεις καθόλου εικόνα για άτομα που μπορεί να χρειαστούν τη βοήθειά σου και να διστάζουν, τη βοήθειά μας και να διστάζουν, δηλαδή υπάρχουν οικογένειες που το κρατάνε ακόμα έτσι λίγο το παιδί ή τον άνθρωπό τους στο περιθώριο?
16: Κάποιος μου απευθύνθηκε όχι. Το ότι έχω ακούσει κάποιες περιπτώσεις, ναι, και έχω να τους πω ότι αν πραγματικά τύχει και μας ακούσουν, ότι δεν έχουν να ντραπούν για κάτι, δεν έχουν να φοβηθούν κάτι. Υπάρχει προηγούμενο, μπορούν να κάνουν τα πιο απλά πράγματα μέχρι εκεί που θέλουν και μέχρι εκεί που μπορούν. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη κάποιος στα 60 του να μάθει Braille, προφανώς. Θα μάθει όμως να πάει να πιει, πώς μπορεί να πάει να πιει έναν καφέ. Πώς να πάει στο ψιλικατζίδικο να ψωνίσει. Πώς να πιάσει το τηλέφωνο στα χέρια του και να πάρει τον φίλο του. Ναι. Απλά και πρακτικά πραγματάκια. Δεν θέλουμε να τον κάνουμε, εννοείται, να του μάθουμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει, δηλαδή πρωτόκολλο που να μας λέει 1, 2, 3 πρέπει να μάθει αυτά υποχρεωτικά. Mm-hmm. Ο καθένας ανάλογα τις ανάγκες που έχει. Mm-hmm. Οπότε μια απλή επαφή, ακόμα και μια απλή επαφή μαζί μας, νομίζω ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ.
15: Ναι, αυτός είναι και ένας από τους στόχους της συζήτησής μας, της σημερινής
16: ορατότητας που δίνουμε στο θέμα. Είναι ο βασικός λόγος που ήρθα.
15: Τα μηνύματα που περνάς είναι πολύ σημαντικά. Μακάρι να εισακουστούν κάποια πράγματα από κάποιους ανθρώπους που νιώθουν ότι διστάζουν να εκφραστούν περισσότερο ή να βγουν προς τα έξω, και ο περίγυρος να καταλάβει κάποια πράγματα. Αυτό που λέγαμε, το περιβάλλον, το σχολικό, τους θεσμούς, την πολιτεία και όλα αυτά στις οποίες απευθυνόμαστε, όλες αυτές στις οποίες απευθυνόμαστε. Τώρα για το κλείσιμο, επειδή μας έρχεσαι από Θεσσαλονίκη, Ελένη, εκεί έζησες, έτσι, τα περισσότερα
16: χρόνια της ζωής. Είμαι εδώ τα τελευταία 7 χρόνια.
15: Θέλεις μια μικρή σύγκριση να κάνουμε με τους δύο τόπους? Έζησες εκεί στη Θεσσαλονίκη ως τυφλή, είσαι στην Ορεστιάδα τα τελευταία 7 χρόνια.
16: Εντάξει, είναι, η ποιότητα ζωής δεν έχει καμία σχέση, γιατί καταρχήν δεν μιλάμε για αποστάσεις. Ναι. Εδώ είναι όλα δίπλα. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν φανάρια.
15: Πολύ σημαντικό αυτό για εσάς.
16: Πολύ σημαντικό, και ειδικά για εμάς που εκπαιδευτήκαμε χωρίς ηχητικά φανάρια. Ναι. Καταλαβαίνεις πόσο δύσκολο είναι αυτό τώρα. Υπάρχουν κάποια, όχι παντού, αλλά υπάρχουν. Mm-hmm. Σε μεγάλες πόλεις. Εδώ δεν χρειάζεται να τα χρησιμοποιούμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει κατευθείαν, σταματάει, το σέβεται. Απλά μόνο μια θερμή παράκληση στους καλούς οδηγούς που μας ακούνε, να αφήνουμε τις ράμπες ελεύθερες.
15: Μπράβο.
16: πρωτίστως για τα αμαξίδια, μετά για μας και μετά για τις μανούλες με τα καροτσάκια.
15: Θερμά σε ευχαριστώ για αυτή την παρουσία εδώ.
16: Εγώ ευχαριστώ
15: και εσένα και τον σύντροφό σου, τον Χρήστο, που ξέρω συμπαραστέκεται σε όλο αυτό. Τους βλέπουμε και κυκλοφορούν οι άνθρωποι παντού, και είμαστε κι εμείς υποχρεωμένοι πολλές φορές, εντός εισαγωγικών όμως, να διευκολύνουμε. Γιατί εντάξει, μπορεί να μας τα περιγράφει κάπως πολύ πιο ωραία από ότι ίσως είναι η Ελένη. Δεν ξέρω. Εγώ έχω μία αίσθηση ότι λίγο η ίδια το καταλαβαίνει έτσι, έτσι το βιώνει. Γι' αυτό και μας το μεταφέρει. Είναι βίωμα αυτό. Αλλά εγώ, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα έξω στις καφετέρειες, στους δρόμους, στις ράμπες, στα αυτοκίνητα, στους οδηγούς, στους ανθρώπους οι οποίοι λίγο δεν σκέφτονται και τον συνάνθρωπο, θα πρέπει λίγο να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί.
16: Θα σου πω κάτι, Νίκο. Ναι. Δεν ωρεοποιούμε κάτι. Απλά πρέπει να είμαστε θετικοί για να μας δει και ο κόσμος θετικά. Ό,τι συναισθήματα βγάζουμε, πίστεψέ με, το ίδιο το εισπράττει ο άλλος. Οπότε, αν εγώ βγω μέσα στη μιζέρια, μέσα στην αυτολύπηση, αυτό θα εισπράξει και ο κόσμος.
15: Όχι.
16: Οπότε, πρέπει να δώσουμε θετικά κάποια πράγματα στον κόσμο για να είναι και με θετική διάθεση απέναντί μας. Γιατί είναι την εικόνα που βγάζουμε, αυτή πρέπει να βγαίνει και προς τα έξω.
15: Χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ θερμότατα, Ελένη Καρυπίδου, για όλα τα μηνύματα που θέλω να πιστεύω ότι περάσαμε σήμερα. Πέρασες εσύ από τη δική σου πλευρά.
16: Χαρά μου.
15: Καλή συνέχεια, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
16: Καλημέρα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας.

0: ξέρετε τι να φορέσετε.
1: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
0: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
1: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
0: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
0: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.

0: Πράσης Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ράδιο Εύρος.
5: Και τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευροσκόπιο για την προβολή τους η καλύτερη.
6: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
9: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
10: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02.
11: Χορηγός εκπομπής.

0: Airbnb's το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Όπως ακριβώς το ακούσατε, ξενιάσαμε και σήμερα γιατί έχουμε το Χαγιάτη που μας μαγείρεψε το σπιτικό μας το φαγάκι και σήμερα. Και για να δούμε το μενού της ημέρας με την ευκαιρία, πριν περάσουμε και συνεχίσουμε στη ροή της εκπομπής στα υπόλοιπα θέματά μας. Έχουμε φρικασέ μοσχαράκι, βλέπω σήμερα από το Χαγιάτη μας, και λαχανοτολμάδες, να δεν μπορώ να τα πω. Δεν μπορώ, μου έρχονται γεύσεις, μου έρχονται μυρωδιές, μου έρχονται εικόνες, λαχανοτολμάδες γεμιστή με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο. Πανσέτα, πανσετούλες έχει σήμερα το Χαγιάτη, βεβαίως, πανσέτα φούρνου λέει λαχταριστή. Σουφλέ τορτελίνι, φιλετίνια κοτόπουλο με σάλτσα κάρι. Νέες προτάσεις σήμερα στο Χαγιάτη. Κοτόπουλο, τηγανιά, κρασάτι με φρέσκα μανιτάρια και πιπεριές. Μπιφτέκια ζουμερά, φρεσκοζυμωμένα, γεμιστά. Είτε με τυριά, τυρί, κρέμα, μοτσαρέλα και γκούτα, είτε με φέτα και ντομάτα. Άλλη γέμιση αυτή. Δύο ειδών μπιφτέκια γεμιστά στο Χαγιάτη κάθε μέρα. Και μπριζόλες χοιρινές φούρνου και μουσακάς, απίθανος, και κανελόνια, special, και παστίτσιο με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ, εννοείται το σπιτική. Περιττό, δεν χρειάζεται να μας το πείτε, το ξέρουμε ότι όλα είναι σπιτικά, μαγειρευτά τα φαγητά μας εκεί στο Χαγιάτι. Χαγιάτι. Χοιρινή τηγανιά με μουστάρδα, βαλσάμικο και μανιτάρια, κοτόσουπα ωραιότατη και γιουβαρλάκια σουπίτσα αν θέλετε και βραστό. Τρεις επιλογές σε σούπα. Αλλά και φακές, τέσσερις. Και το όσπριό μας, σε σουπίτσα οι φακές, αρωματισμένες με δάφνη, το βραστό κρεατόσουπα το πάω να το πω με τρυφερό μοσχαράκι, πατατούλες, καρότα και κρεμμυδάκια παρακαλώ. Και μπάμιες και φασολάκια αν θέλετε λαδερό και γίγαντες φούρνου έχει το μενού σήμερα και ό,τι θέλετε και πολλά ακόμα. Δεν θα τελειώσουμε ποτέ άμα συνεχίσουμε έτσι με το Χαγιάτι να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι και να μας το σερβίρει και στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Τόσο πολύ εξυπηρετεί. Μας το φέρνει το φαγάκι μας στο σπίτι μας, στο τραπέζι μας. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μας, πώς να το κάνουμε, το Χαγιάτι μας. Λοιπόν, προχωράμε. Ήταν μια βαθιά ανάσα αυτή που μας έδωσε η Ελένη Καρυπίδου πριν, στο προηγούμενο μέρος εκπομπής, με τη ζωντανή συνέντευξη που είχαμε μαζί της. Μια ανάσα αισιοδοξίας και ελπίδας για κάποιους ανθρώπους που είναι ίσως λίγο πιο. Είναι λίγο απελπισμένοι, είναι αλήθεια. Κάποιοι. Μπορεί να διστάζουν, να ντρέπονται όπως και η ίδια η Ελένη είπε, να βγουν προς τα έξω, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, την οπτική τους αναπηρία. Ασφαλώς και δεν είναι ούτε για να ντρέπεσαι ούτε να νιώθεις ότι δεν μπορείς να συνεχίσεις μετά. Αντίθετα, υπάρχει η μέρα και μετά τη διάγνωση, όπως πολύ σωστά μας μετέφερε και η Ελένη Καρυπίδου και η Ελίνα Ικαλέ που συνδεθήκαμε τηλεφωνικά μαζί της, η εκπαιδεύτρια τυφλών ατόμων με οπτική βλάβη. Ειδικά τα μηνύματα που μας πέρασε η ίδια η Ελένη, θέλω να πιστεύω ότι μπορεί να πιάσουν τόπο, να ακουστούν εκεί που πρέπει. Και όπως είπαμε και μετά off the record, κλείνοντας τις κάμερες και τα μικρόφωνα, μας έλεγε η Ελένη, θα ακούσουμε πολλά σήμερα για την προσβασιμότητα, για τον τρόπο που λειτουργεί κανείς μες στην πόλη, αν υπάρχει δυνατότητα, τραπεζοκαθίσματα, αυτά, οι διάδρομοι τυφλών, δεν υπάρχουν, προβλήματα. Όχι, λέει. Σήμερα ας μεταφέρουμε το μήνυμα, το αισιόδοξο, ότι υπάρχει ημέρα, υπάρχει ζωή, υπάρχει τρόπος και μετά τη διάγνωση, υπάρχει δυνατότητα αξιοπρεπούς μετακίνησης, κινητικότητας, προσβασιμότητας, διαβίωσης και μετά. Υπάρχει ζωή και μετά, εννοείται. Για όλους και για όλες, για κάθε περίπτωση και για κάθε μετά. Να μην το βάζουμε κάτω με το τίποτα και για το τίποτα. Υπάρχουν και κατάλληλοι άνθρωποι να μας μεταφέρουν το μήνυμα, να μας μεταφέρουν, να μας μεταλαμβαδεύσουν και τη γνώση και την εμπειρία, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε και τα τεχνικά εφόδια που χρειαζόμαστε, τα πρακτικά εφόδια για να λειτουργήσουμε καλύτερα. Επηρεασμένος ακόμα από τη συζήτηση που προηγήθηκε, θα πρέπει να το ξεπεράσω για να προχωρήσω στα επόμενα θέματά μας, το υπόλοιπο της εκπομπής. Μέχρι τη μία εδώ είμαστε και για το υπόλοιπο λοιπόν έχουμε και την το κάλεσμα σε σύσκεψη αύριο το απόγευμα από, από τους κτηνοτρόφους της περιοχής προς τους συναδέλφους τους κτηνοτρόφους να βρεθούν στο εργατικό κέντρο της Νέας Ορεστιάδας το απόγευμα στις 7.30 αύριο. Με αφορμή το νέο πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων τώρα, φίλες και φίλοι, το οποίο σύμφωνα με τον ΟΑΣΕ απειλεί να αποτελειώσει όσα κοπάδια απέμειναν από την πολιτική της διαχείρισης των ζώων όσων τα τελευταία 2,5 χρόνια. Ο ΟΑΣΕ είναι η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η ενότητα που απευθύνει το κάλεσμα προς τους κτηνοτρόφους της περιοχής για αύριο το απόγευμα. Η Ομοσπονδία καλεί τους κτηνοτρόφους να οργανώσουν αγώνα διεκδικήσεων με σκοπό να σταματήσουν τόσο το πρόγραμμα ορολογικών ελέγχων όσο και την πολιτική των μαζικών θανατώσεων. Και ζητούν, διεκδικούν να εφαρμοστεί άμεσα δωρεάν πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών, να προχωρήσει άμεσα η ανασύσταση των κοπαδιών που θανατώθηκαν με κρατική μέρημνα και χρηματοδότηση να γίνει η ανασύσταση. Η οργάνωση και ο συλλογικός αγώνας είναι η δύναμή μας, καταλήγουν στην ανακοίνωση κάλεσμά τους. Αύριο στις 7.30 το απόγευμα θα δούμε τι θα συμβεί στο εργατικό κέντρο Ορεστιάδας. Η σύσκεψη. Τώρα είχαμε χτες και την εκδήλωση την ενημερωτική στο Καπί Ορεστιάδας στο πλαίσιο της, του μήνα μάλλον ενημέρωσης του Οκτώβρη για την ευαισθητοποίηση για την οδική ασφάλεια και κατάρτιση ηλικιωμένων έγινε χτες στο Καπί Ορεστιάδας στο πλαίσιο της δράσης ενημέρωση κατάρτιση πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας και της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου. Ήταν μια εκδήλωση που απευθυνόταν σε οδηγούς της τρίτης ηλικίας, είχε ως στόχο την ενίσχυση της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησής τους για την ασφαλή οδήγηση, καθώς και την ανάδειξη της σημασίας της τακτικής διενέργειας. Διενέργειας εξετάσεων ιατρικών, απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και τη στήριξη των σχετικών ιατρικών οδηγιών. Παραβρέθηκε εκεί ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης μεταφορών, επικοινωνιών και καλών πρακτικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Ιρφάν Χατζηγενέ, καθώς και ο αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο Βαγγέλης Πουλιός. Τον Δήμο εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προστασίας Τρίτης Ηλικίας και Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, ο Παντελής ο Δημούτσης. Το Ράδιο Εύρος ήταν εκεί, στο Καπί Ορεστιάδας. Θα ακούσουμε τι δήλωσαν στην κάμερα του Ράδιο Εύρος ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Χατζηγενέ Ιρφάν, αλλά και ο Αντιδήμαρχος Ορεστιάδας, ο κύριος Παντελής Δημούτσης. Ξεκινάμε με τον Αντιπεριφερειάρχη.
3: Μας, εφόσον είχαμε αναλάβει τη διοίκηση με τον Χριστόδουλο το Ψίδι, ήταν να εφαρμόσουμε την οδική ασφάλεια στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με το ξεκίνημα που κάναμε, εφόσον είδαμε ότι έχουμε μεγάλη απήχηση, ότι ανταποκρίνονται η νέα γενιά, η μεσαία γενιά και η τρίτη ηλικία, ευαισθητοποιηθήκαμε περισσότερο ώστε να μεταφέρουμε αυτή τη κουλτούρα και την νοοτροπία σε όλες αυτές τις γενιές. Σήμερα είμαστε στο Καπί της Ορεστιάδος και είμαι πολύ χαρούμενος που αντίκρισα ένα τέτοιο καλό πληθυσμό που έδωσε μεγάλη βαρύτητα και προσοχή σε αυτά που είπανε οι εκπαιδευτές, οι δάσκαλοι, ο γιατρός και εγώ προσωπικά ο ίδιος. Αυτό μας δίνει περισσότερο θάρρος και ορμή να συνεχίσουμε τις δράσεις και τις ενημερώσεις με ένα σκοπό. Να προσέχουμε τους πολίτες της περιφέρειάς μας, να είναι λιγότερο στα ατυχήματα, να έχουμε το ελάχιστο τουλάχιστον θανατηφόρα ατυχήματα, γιατί κανένας δεν περισσεύει από την περιφέρειά μας και τους θέλουμε υγιείς σε όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.
4: Μόλις λάβαμε την πρόσκληση από την Διεύθυνση Μεταφορών και από τον προϊστάμενο της πόλης μας, τον κύριο Χαμαλίδη, ανταποκριθήκαμε άμεσα για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο έχει σχέση με την ασφαλή οδήγηση της τρίτης ηλικίας. Είναι ένα θέμα, ας πούμε, που το ως συνήθως το προσπερνάμε, το αντιμετωπίζουμε μόνο ιατρικά και να πάμε να πάρουμε τα χαρτιά και να συνεχίσουμε, αλλά δεν πάβει να έχει σχέση με τη ζωή. Δεν πάβει να έχει σχέση με τη ζωή αυτών που οδηγούν και τους πεζούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ σαν οικοδεσπότης εδώ του ΚΑΠΗ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση και των μελών του ΚΑΠΗ αλλά και του κ. Χαμαλίδη. Θεωρώ ότι πρέπει να το συνεχίσουμε, να το ακουμπούμε το θέμα, ούτως ώστε να είμαστε πιο ασφαλείς και να μειώσουμε τα τροχαία ατυχήματα.
2: Ακούσαμε τον Παντελή Δημούτση, τον Αντιδήμαρχο Ορεστιάδας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προστασίας Τρίτης Ηλικίας. Ακούσαμε όμως και τον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφέρειας Νοτικής Μακεδονίας και Θράκης με αρμοδιότητα την εξυπηρέτηση πολιτών, των καλών πρακτικών των επικοινωνιών και των μεταφορών. Ο κύριος Χατζηγενέ Ιρφάν ήταν χτες από την εκδήλωση που έγινε στο ΚΑΠΗ Ορεστιάδας. Τώρα πάμε στην κινητοποίηση που οργανώνεται, μια κινητοποίηση συμπαράστασης για αύριο το πρωί στη Νέα Ορεστιάδα, στο πρώτο δικείο της Νέας Ορεστιάδας, για την εκδίκαση της υπόθεσης που μετά από αναβολή έρχεται πλέον να... Θα δούμε αν θα γίνει αύριο, ανάλογα βεβαίως με τα δεδομένα. Στην συμπαράσταση, την συμπαράσταση της εκφράζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο τομέας του Εύρου, με ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, για να καταλαβαίνομαστε για ποιαν Ελλάς μιλάμε. Εκφράζουμε, λένε, την αμέριστη συμπαράστασή μας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Β' ΕΛΜΕ Εύρου, που δικάζονται μετά από μήνυση στελέχους εκπαίδευσης για συκοφαντική δυσφήμιση. Το Διοικητικό Συμβούλιο έπραξε το συνδικαλιστικό του καθήκον, εκδίδοντας καταγγελία για να υπερασπιστεί αναπληρώτρια εκπαιδευτικό απέναντι στην αυθαίρετη, προσβλητική και αντισυναδελφική συμπεριφορά του εν λόγω στελέχους. Η προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και ο εκφοβισμός των εργαζομένων δεν θα περάσουν, να πάυσει αμέσως κάθε δίωξη και να αποσυρθούν οι κατηγορίες κάτω τα χέρια από τα σωματεία και τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, λέει το συντονιστικό της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του κόμματος δηλαδή, του Αλέξη Τσίπρα, στον Εύρο, για την αυριανή εκδίκαση της υπόθεσης, για την οποία εξέδωσε ανακοίνωση και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα. Να θυμίσω ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε αντίστοιχη ανακοίνωση παράστασης και κάλεσμα για διαμαρτυρία έξω από το Πρωτοδικείο και από την ΑΔΔ Εύρου, βεβαίως από την ίδια τη Β' ΕΛΜΕ Εύρου που δικάζεται, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Σέρνεται στα δικαστήρια γιατί ανέπτυξε συνδικαλιστική δράση, δηλαδή επιτέλεσε τον σκοπό για τον οποίο έχει ιδρυθεί και λειτουργεί κάθε συνδικαλιστικό όργανο, να συμπαρασταθεί έναν συνάδελφό του. Η Ομοσπονδία των Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα, καταγγέλει την απαράδεκτη προσπάθεια ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και τη δίωξη που υφίστανται εκπαιδευτικοί και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Β' ΕΛΜΕ Εύρου. Η δίωξη των συνδικαλιστών μετά από μήνυση στελέχους της εκπαίδευσης, επειδή το σωματείο έπραξε το αυτονόητο καθήκον του, να υπερασπιστεί δηλαδή εργαζόμενοι αναπληρώτρια εκπαιδευτικό και να καταγγείλει αυταρχικές συμπεριφορές, αποτελεί ευθεία επίθεση στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. Εμείς οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του Εύρου γνωρίζουμε πολύ καλά τι σημαίνει η επιχειρούμενη ποινικοποίηση των αγώνων. Έχουμε βρεθεί αμέτρητες φορές αντιμέτωποι με αγροτοδικεία, κλήσεις σε απολογίες και διώξεις, κάθε φορά που βγαίνουμε στους δρόμους για να υπερασπιστούμε το εισόδημά μας, τη γη μας και την επιβίωση των οικογενειών μας. Η τρομοκρατία, ο αυταρχισμός, η ποινικοποίηση της δράσης των σωματείων δεν θα περάσουν. Απαιτούμε να πάψει κάθε διοκτική διαδικασία σε βάρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Β' ΕΛΜΕ Εύρου. Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράσταση και αλληλεγγύη μας στους εκπαιδευτικούς που αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και για ένα δημόσιο σχολείο στο πλευρό των παιδιών μας. Καταλήγει στην ανακοίνωση συμπαράστασης η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Εύρου, η Ενότητα για τη Β' ΕΛΜΕ Εύρου και το Διοικητικό της Συμβούλιο. Αύριο θα είμαστε εκεί, θα δούμε τι θα γίνει. Το πρωί στις 8.30 είναι το κάλεσμα στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας για τη συγκεκριμένη υπόθεση που έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης πια, αφού το στέλεχος της εκπαίδευσης τώρα έτσι χαρακτηρίζεται. Να μην το φωτογραφίσουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται, ποια είναι η ιδιότητα του στελέχους της εκπαίδευσης. Όσοι γνωρίζουν την υπόθεση καταλαβαίνουν. Το οποίο μήνυσε τη Β' ΕΛΜΕ Εύρου, το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί η Β' ΕΛΜΕ Εύρου εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης και κατήγγειλε το γεγονός ότι αυτό το στέλεχος εκπαίδευσης δημιούργησε κάποια προβλήματα σε μια αναπληρώτρια καθηγήτρια και την υπερασπίστηκε η Β' ΕΛΜΕ Εύρου. Λοιπόν, αυτό αύριο θα γίνει το πρωί στο Πρωτοδικείο Ορεστιάδας, θα εκδικαστεί η υπόθεση. Και το πρωί στις 8.30 έχει απευθυνθεί κάλεσμα συμπαράστασης προς τη Β' ΕΛΜΕ Εύρου έξω από τα δικαστήρια. Για να δούμε. Το φτάσαμε 7,5 λεπτά πριν τη μία. Έχουμε και την ανακοίνωση από το Δημότη Δημοτήχου για τη φθινοπορεινή γιορτή νεολαίας, όπως την ονομάζει πια, την υποδοχή των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοτικού Πανεπιστημίου Θράκης στο Δημότηχο. Θα γίνει την Πέμπτη, όπως όλοι ξέρουμε, το έχουμε πει πολλές φορές από την εκπομπή, όσοι μας παρακολουθείτε τακτικά. 22 Οκτωβρίου το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η υποδοχή των φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, με όλο το πρόγραμμα που περιλαμβάνει διάφορες παρουσιάσεις και καλωσορίσματα από τον ακαδημαϊκό κόσμο, από το Πανεπιστήμιο. Αμέσως μετά όμως στις 7 και ο Δήμος Δημοτήχου την ίδια μέρα, όπως και πέρσι, όπως και πρόπερσι, για τρίτη χρονιά. χρονιά φέτος πια. Οργανώνει αυτήν τη φθινοπορεινή γιορτή νεολαίας. Εκδόθηκε σχετική ανακοίνωση σήμερα που μας ενημερώνει σχετικά ότι ο Δήμος Δημοτήχου διοργανώνει την 5η 22 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα φθινοπορεινή γιορτή νεολαίας 2026 στον αύριο χώρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Δημότιχο. Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τον Τίνο Ραμπατζή και τη Βάγια Ζηγογιάννη και τον Δημήτρη Γιαννέλη σε ένα μουσικό πρόγραμμα που υπόσχεται να προσφέρει όμορφες στιγμές διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Δημοτήχου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την ενεργό συμμετοχή των νέων στην πολιτιστική ζωή του τόπου και την ομαλή ένταξη των φοιτητών στην τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με στόχο τη δημιουργία δεσμών με την πόλη, την ανάπτυξη σχέσεων με την τοπική κοινωνία και την ανάδειξη του Δημοτήχου ως ενός φιλόξενου τόπου για την νεολαία. Ο Δήμος Δημοτήχου συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που φέρνουν τους νέους πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και την κοινωνική ζωή της πόλης, δημιουργώντας ευκαιρίες συνάντησης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας. Σας περιμένουμε, λέει το κάλεσμα, όλους στη φθινοπορεινή γιορτή νεολαίας 2026 για μια όμορφη μουσική βραδιά στο Δημότηχο. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για το κοινό. Την 5η στις 7 το απόγευμα, την άλλη 5η 22 Οκτωβρίου. Τώρα, μια και ο λόγος για το Δημότηχο, χθες συνεδρίασε και το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοτήχου ευπρεπώς και κοσμίως. Σε μια πολύ ωραία πολιτισμένη και ήρεμη ατμόσφαιρα επιτέλους μετά από την προηγούμενη επεισοδιακή συνεδρίαση. Έλειπε και ο Δήμαρχος βέβαια, που θα μπορούσε ίσως να πει κανείς ότι αν ήταν εκεί θα πυροδοτούσε πιθανόν κάποια ενδεχόμενη αντιπαράθεση, αλλά όχι, πήγαν και κύλησαν όλα ομαλά. Και αυτό που προκύπτει και ως είδηση από τη χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι η αντιπολίτευση αποφάσισε να συμμετέχει πια στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Δημοτήχου. Συνεπώς την επόμενη, που μάλλον προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα, η αντιπολίτευση θέτει ερωτήματα, έχει θέσει ήδη γραπτός για να πάρει απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή του Δημοτήχου. Ενώ να θυμίσουμε ότι είχε αποφασίσει μέχρι πρότινος να μην συμμετέχει, να μην θέτει ερωτήματα, να μην ζητάει λογοδοσία από τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεν τηρούνταν αυτά που η ίδια αντιπολίτευση θεωρούσε ότι έπρεπε να τηρηθούν, να τους δοθεί περισσότερος λόγος, περισσότερος χρόνος, να δοθούν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματά τους. Και έτσι είχαν αποφασίσει να αποσυρθούν από όλη αυτή τη διαδικασία. Πλέον όμως, με την αλλαγή Προεδρίου και εμπιστευόμενοι, λένε, το πρόσωπο του κυρίου Προέδρου, του νέου Προέδρου, του κυρίου Τσετσιάνα, η αντιπολίτευση είπε ότι θα συμμετέχει στο εξής και εύχεται να μην τους. Να επιβεβαιώσει μάλλον την επιλογή τους αυτή ο νέος Πρόεδρος και να μην τους προδώσει να ανταποκριθεί στο καθήκον του. Και θα δούμε στην επόμενη ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας Δημοτικής Αρχής του Δημοτήχου τι μέλη γενέστε. Προς το παρόν. Μουσική μελιγενέστε και τραγούδι από τη Μαρινέλα για να οδηγηθούμε προς το φινάλε.

0: και για τους... Ναι, ναι, τα λέμε αύριο καλύτερα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνουμε να πούμε κάτι άλλο. Φτάσαμε 1,5 λεπτό πριν τη μία. Συνεχίζουμε ως Φίλιππο, αγαπιόμαστε πολύ, θέλω να πιστεύω. Και αύριο στις 10 να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Μέχρι τη μία να είμαστε και πάλι εδώ στο τρίωρο του καθημερινού ραδιοφωνικού μας ραντεβού με όλα τα νέα της ημέρας, με το ευρωσκόπιο να εστιάζει τον ευρωφακό του σε ό,τι πιστεύουμε ότι αξίζει να εστιάσουμε την προσοχή μας πάνω του. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε καθημερινά, να ανταποκριθούμε και στις προσδοκίες σας για υπεύθυνη ενημέρωση, το επιδιώκουμε και ελπίζουμε να, με κάποιον τρόπο, έστω και λίγο, να ανταποκρινόμαστε, να τα καταφέρνουμε. Εσείς το κρίνετε. Γι' αυτό αν είστε και αύριο εδώ, θα μας δώσετε έτσι δύναμη να συνεχίσουμε να προχωράμε παρέα όπως κάνουμε χρόνια τώρα καθημερινά. Εδώ στο Ράδιο Εύρω, εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, εδώ που η ενημέρωση δεν σταματά ποτέ. Και στις 2 το μεσημέρι έρχεται η Σταυρούλα Γελαδαράκη με το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στις 5.30 το απόγευμα επίσης. Και κάθε μία ώρα έρχονται οι ειδήσεις σε τίτλους στο πρόγραμμά μας από τις 3 μέχρι τις 8 το βράδυ. Και Πέμπτη σήμερα, Πέμπτη. Οπότε έχουμε κανονικά εύχομαι μουσικοδρόμιο 8 με 10 και με το Χάρη Καταρίδη μουσική ενημέρωση το βράδυ. Και αύριο στις 7 το πρωί που ξεκινάμε με την πρωινή περιπολία. Η πρώτη ενημέρωση της ημέρας είναι Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης, 7 με 10 πρωινή περιπολία. Και στις 10 η δική μας ραδιοφωνική συνάντηση με το Ευρωσκόπιο. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε τώρα. Φτάσαμε πια μία. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, ό,τι κάνετε. Να ευχαριστήσουμε Χαγιάτη, Κουφάματα Καραφιλίδης, Δημοτή Καλή, Μεταφορές Μετακομίσεις, Κεραμιτσής Ποδήλατα, Όργανα Γυμναστικής, Top Charm, Χέρια Πόδια, Ονιχοπλαστική Ποδολογία, Εξειδικευμένο Κέντρο, Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης, Ιστορικό Ξενοδοχείο Βιέννη. Θα τους ακούσουμε αναλυτικά τώρα, αμέσως. Σας ευχαριστούμε θερμά που συμβάλλουν στην παραγωγή της εκπομπής. Καλό μεσημέρι, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Υγεία, υγεία και χαρά ευχόμαστε, φίλες και φίλοι, πάνω απ' όλα. Για χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο, με τον Νίκο Παντούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Παντούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι.
2: Για τον Οκτώβριο εμπιστεύονται το Ευρωσκόπιο για την προβολή τους οι καλύτεροι.
1: Χορηγός εκπομπής, το ιστορικό ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Με παράδοση στη φιλοξενία από το 1923. Διαμονή με τον μήνα για φοιτητές, στρατιωτικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, καθώς και ειδικές τιμές για γκρουπ και συνεργεία εταιριών. Πληροφορίες στο hotelvienni.gr. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονιχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
4: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνιας.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
5: Radio Evros.
1: Radio Evros.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
9: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
10: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
11: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
12: Ένα για το πτυχίο σου.
11: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
12: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
13: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
14: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
15: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
16: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δηδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
17: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
18: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
17: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
18: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
17: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
18: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρου.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

κι αλλού εσύ τι σε δουλειά. Κι αλλού ξανά κι αλλού τα ίδια και τα ίδια. Μα ήσουν άτυχος πολύ γιατί έπεσες και σε

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ζυζανιοκτώνο Κονστελεύ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα 2 δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστελεύ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
7: Σπύρο!
8: Έλα, αγάπη μου.
7: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
8: Ναι, αυτά.
7: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
8: Τι είναι αυτά?
7: Είναι Bold Bunny.
8: Α, ωραία είναι.
7: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
9: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
7: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
9: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
7: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
9: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
9: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Οι νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% συνθέτουν το πακέτο παρεμβάσεων με το οποίο επιχειρείται να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικογενειών εν ώψη του χειμώνα. Το μεγαλύτερο όφελος κατευθύνεται στους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η συνολική ενίσχυση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, ενώ πρόσθετη στήριξη προβλέπεται για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά σε ορεινές περιοχές. Το πετρέλαιο θέρμανσης έκανε πρεμιέρα σήμερα, με τιμή κοντά στο 1,50 το λίτρο για την Αττική, μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διηλιστήρια. Πρακτικά η τιμή θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης, ανεξάρτητα από τη μορφή του καυσίμου, μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%. Η ενίσχυση θα ξεκινήσει από τα 130 ευρώ και θα φτάνει έως τα 1560 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές της χώρας με δρυμή ψύχος. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή προγραμματίζεται να καταβληθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου. Εν ώψη της χειμερινής περίοδου 2026-2027, οι καταναλωτές να έχουν υπόψη τους ότι το κράτος επιδοτεί το πετρέλαιο θέρμανσης με 20 λεπτά το λίτρο για το διάστημα από 15 μέχρι 31 Οκτωβρίου. Στην κρατική ενίσχυση προστίθεται έκπτωση 20 λεπτών το λίτρο από τα διελιστήρια, με αποτέλεσμα συνολική μείωση να φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο. Η επιδότηση εφαρμόζεται απευθείας στην τιμή πώλησης, χωρίς αίτηση ή εισοδηματικά κριτήρια. Με αρχική τιμή 1,95 ευρώ το λίτρο και συνολική έκπτωση 40 λεπτών, η τιμή διαμορφώνεται ενδεικτικά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης, δικαιούχοι του επιδόματος είναι τα νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία παραμένουν αμετάβλητα. Ειδικότερα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ για άγαμο, τα 24.000 ευρώ για έγκαμο με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και τα 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα My Thermacy της ΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να δηλώσουν το είδος της θέρμανσης για το οποίο ζητούν ενίσχυση, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία της κυρίας κατοικίας τους. Η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανοίγει την αυλαία στις Βρυξέλλες για μία από τις πλέον πυκνές και πολιτικά σύνθετες συνόδους κορυφής του έτους, με τους ηγέτες των 27 κρατών μελών της Ένωσης να καλούνται σε δύο ημέρες να διαχειριστούν την ενεργειακή ακρίβεια, τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό, την άμυνα, τη διεύρυνση, τη μετανάστευση και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η ατζέντα είναι βαρύτερη από τη συνήθως, όμως οι προσδοκίες για αποφάσεις μεγάλης εμβέλειας παραμένουν περιορισμένες. Από πλευράς του, τρεις προτεραιότητες για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδας στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
5: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε τρία σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μία ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μία από τις 16 χώρες αυτοπροσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαμφόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες, ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Η ίδια ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
11: Σε συγκέντρωση έξω από το πρωτοδικείο Νέος Ορεστιάδας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί καλεί η Β' Ελμέ Εύρου με αφορμή την εκδίκαση εξαναβολής μήνυση σε βάρος 6 μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τη συμπαράστασή τους δηλώνουν με ανακοινώσεις τους σύλλογοι, σωματεία και φορείς. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μήνυση που κατέθεσε στέλεχος εκπαίδευσης σε βάρος 6 μελών του ΔΣ της Β' Ελμέ Εύρου την περίοδο 2023-2024 με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης έπειτα από ανακοίνωση καταγγελία που είχε εκδώσει το συνδικαλιστικό όργανο στις 28 Ιουνίου 2024. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Β' Ελμέ Εύρου, η επίμαχη ανακοίνωση εκδόθηκε μετά από παρέμβαση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, η οποία είχε ζητήσει τη συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου για σειρά περιστατικών που, όπως καταγγέλλεται, αφορούσαν τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου στελέχους εκπαίδευσης. Η Ένωση υποστηρίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διερεύνησε τα περιστατικά και επιχείρησε επανειλημμένα να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση και την επίλυση των αντιπαραθέσεων πριν προχωρήσει στην έκδοση της ανακοίνωσης καταγγελίας. Με αφορμή τη δικαστική εξέλιξη, η Β' Ελμέ Εύρου κάνει λόγο για απόπειρα ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και καλεί εκπαιδευτικούς, σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις να στηρίξουν τα μέλη του ΔΣ. Παράλληλα, ζητά να σταματήσει κάθε δίωξη και να αποσυρθούν οι κατηγορίες. Όπως επισημαίνει η Γενική Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ, είχε εκδώσει σχετικό ψήφισμα συμπαράστασης στις 14 Φεβρουαρίου 2026. Επιπλέον, με ανακοινώσεις τους, σύλλογοι, σωματεία και φορείς εκφράζουν τη στήριξή τους και στα 6 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την ημέρα της εκδίκασης, η Β' Ελμέ Εύρου έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το πρωί και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση έξω από το πρωτοδικείο Νέας Ορεστιάδας στις 8.30. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωσή της και στο radioevros.gr. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η ανάπτυξη συνεργασιών και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες στις 13 και 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2026. Κεντρική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη ήταν η πρόταση για τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού ευρωπαϊκής στήριξης των περιφερειών των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2027. Στόχος η αντιμετώπιση κοινών δημογραφικών και αναπτυξιακών προβλημάτων μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, η Περιφέρεια εγκαινίασε το ανακαινισμένο γραφείο της στις Βρυξέλλες με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την ανάπτυξη συνεργασιών και την καλύτερη ενημέρωση για διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα. Στο πλαίσιο της αποστολής, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και Δήμαρχοι της περιοχής ενημερώθηκαν επίσης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δημοτικών έργων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο κύριος Τοψίδης είχε ακόμα συναντήσεις με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλ Φίτο, την Γενική Διευθύντρια Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, Θέμιδα Χριστοφίδου, καθώς και με εκπροσώπους της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντικείμενο την πρόθεση της πρωτοβουλίας για τα ανατολικά σύνορα. Όπως επισημαίνει η Περιφέρεια, στόχος είναι η ισχυρότερη εκπροσώπηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων και η εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών ανάπτυξης, χρηματοδότησης και παραμονής των κατοίκων στον τόπο τους. Χρηματοδοτήσει συνολικού ύψους 689.907,79 ευρώ εγκρίθηκαν για το Δήμο Ορεστιάδας, έπειτα από την υποβολή και τη θετική αξιολόγηση των προτάσεών του για την αποκατάσταση της στέγης του Δευτέρου Λυκείου Ορεστιάδας και τμήματων του Αγροτικού Οδικού Δικτύου. Τα δύο έργα εντάχθηκαν στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030 και χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιο συγκεκριμένα, από αυτά τα χρήματα, 259.965,07 διατίθενται για την αποκατάσταση της κεραμοσκεπής του Δευτέρου Λυκείου Ορεστιάδας, συνολικής επιφάνειας περίπου 1.665 τετραγωνικών μέτρων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποκατασταθούν η στεγανότητα και η ασφάλεια του κτηρίου, διασφαλίζοντας την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 429.942,72 ευρώ διατίθενται για την αποκατάσταση τμήματων του αγροτικού οδικού δικτύου στις δημοτικές ενότητες Βίσας, Κυπρίνου, Οριστιάδας και Τριγώνου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, στα ερίσματα και στις τάφρους απορροής, με στόχο την ασφαλή πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την απρόσκοπτη κυκλοφορία των γεωργικών μηχανημάτων. Την ανάκληση της απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στη Μεταλλευτική Θράκης, καθώς και την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο, ζητά ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Στη συνεδρίαση της 12ης Οκτωβρίου, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την πάγια θέση του Δήμου κατά της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή, επικαλούμενο την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, αποφάσισε τη συμμετοχή του Δημάρχου στη συντονιστική επιτροπή που έχει συγκροτήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο το συντονισμό των τοπικών φορέων και την προώθηση κοινών θεσμικών, νομικών και τεχνικών ενεργειών απέναντι στους σχεδιασμούς για εξορυκτική δραστηριότητα στη Θράκη. Οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης. Σε προγραμματισμένη αναβάθμιση της κεντρικής βάσης γεωχωρικών δεδομένων προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υποδομών καθώς και την ενίσχυση της απόδοσης και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι εργασίες αναβάθμισης έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι και αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου 24ωρου δεν θα είναι διαθέσιμες οι εξής ψηφιακές υπηρεσίες που διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα: οι δημόσιες περιουσίες, ενίσθωση σε γυαλού καταγγελιών MyCost, η υπηρεσία προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων Value Maps, η μίσθωση χρήση σε γυαλού ομόρου σε επιχείρηση, ηλεκτρονικών δημοπρασιών απλής χρήση σε γυαλού και η υπηρεσία αιτήσεων εξαγοράς διακατεχόμενων ακινήτων υπεθό. Όπως επισημαίνεται από τη Γενική Γραμματεία, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι τεχνικές εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα με στόχο να ελαχιστοποιηθεί η όποια όκληση από την προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 10.30 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Ρήμινης στο χωριό Χιονάδες με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Ο Δήμος του Δημοτήχου διοργανώνει την 5η 22 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα τη φθινοπορεινή γιορτή νεολαίας 2026 στον αύριο χώρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Διδημότυχο. Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τους Ντίνο Αραμπατζή, Βάγια Ζηγογιάννη και Δημητρή Γιαννέλη σε ένα μουσικό πρόγραμμα που υπόσχεται να προσφέρει όμορφες στιγμές διασκέδασης και ψυχαγωγίας, όπως τονίζει η ανακοίνωση του Δήμου. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Διδημοτήχου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την ενεργό συμμετοχή των νέων στην πολιτιστική ζωή του τόπου και την ομαλή ένταξη των φοιτητών στην τοπική κοινωνία. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

0: Κάθε βράδυ, από τις 10 ως τις 7, η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν, για όσους ταξιδεύουν, για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η μέρα. Νύχτα με 97,1 Ράδιο Εύρος. Κάθε βράδυ, από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιά.

0: Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
1: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 697-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.

0: Supermarket Praxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
4: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
3: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Ράδιο Εύρος.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης έκανε σήμερα πρεμιέρα στην αγορά κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Σε συγκέντρωση έξω από το πρωτοδικείο Νέας Ορεστιάδας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8:30 καλεί η Β' Ελμέ Εύρου με αφορμή την εκδίκαση εξαναβολής μήνυσης σε βάρος 6 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη συμπαράστασή τους δηλώνουν με ανακοινώσεις τους σύλλογοι, σωματεία και φορείς. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η ανάπτυξη συνεργασιών και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες στις 13 και 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Την ανάκληση της απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στη Μεταλλευτική Θράκης, καθώς και την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο, ζητά ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Χιονάδες με σκοπό την δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Ελληνική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evro.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφωνικά.

0: γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤΚΕ ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ό,τι πιο αγνό.
4: Ό,τι πιο θρεπτικό.
3: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
4: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
4: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
3: Σουβλάκια.
4: Τεμάχια.
3: Παναρισμένα.
4: Λουκάνικα.
3: Κιμάς.
4: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
3: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
4: φρέσκα,
3: αγνά,
4: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
3: και σε χαμηλές τιμές.
4: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο 2552 111 717.
5: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης έκανε σήμερα πρεμιέρα στην αγορά κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διηλιστήρια. Σε συγκέντρωση έξω από το πρωτοδικείο Νέας Ορεστιάδας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8:30 καλεί η Β' Ελμέ Εύρου με αφορμή την εκδίκαση εξαναβολής μήνυσης σε βάρος 6 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη συμπαράστασή τους δηλώνουν με ανακοινώσεις τους σύλλογοι, σωματεία και φορείς. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η ανάπτυξη συνεργασιών και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες στις 13 και 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Την ανάκληση της απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στη μεταλλευτική Θράκης, καθώς και την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο, ζητά ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Χιονάδες με σκοπό την δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

0: Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα ελλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κεύε δοκιμάσατε?
4: Κεύε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση, δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κεύε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο, ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κεύε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
0: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
16: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έργο.

0: Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος.

η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς, μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο, μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945-70-1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης έκανε σήμερα πρεμιέρα στην αγορά κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Σε συγκέντρωση έξω από το πρωτοδικείο Νέας Ορεστιάδας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8:30 καλεί η Β' Ελμέ Εύρου με αφορμή την εκδίκαση εξαναβολής μήνυσης σε βάρος 6 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη συμπαράστασή τους δηλώνουν με ανακοινώσεις τους σύλλογοι, σωματεία και φορείς. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η ανάπτυξη συνεργασιών και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες στις 13 και 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Την ανάκληση της απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στη μεταλλευτική Θράκης, καθώς και την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο, ζητά ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Χιονάδες με σκοπό την δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 FM και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς, στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Σπύρο!
4: Έλα, αγάπη μου.
3: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
4: Ναι, αυτά.
3: Εμίδες που δεν ξέρεις. Αυτά θα φορέσεις.
4: Τι είναι αυτά?
3: Είναι Bold Bunny.
4: Α, ωραία είναι.
3: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
5: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
3: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
5: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
3: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
5: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
5: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok, Bold Bunny.
6: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
11: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου.
12: Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Οι νέες επιδοτήσεις στα καύσιμα και η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% συνθέτουν το πακέτο παρεμβάσεων με το οποίο επιχειρείται να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικογενειών εν ώψη του χειμώνα. Το μεγαλύτερο όφελος κατευθύνεται στους καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης, καθώς η συνολική ενίσχυση φτάνει τα 40 λεπτά ανά λίτρο, ενώ πρόσθετη στήριξη προβλέπεται για τους δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, ειδικά σε ορεινές περιοχές. Το πετρέλαιο θέρμανσης έκανε πρεμιέρα σήμερα, με τιμή κοντά στο 1,50 το λίτρο για την Αττική, μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διηλιστήρια. Πρακτικά η τιμή θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης,

0: πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια τα οποία παραμένουν αμετάβλητα. Ειδικότερα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό και τεκμαρτό, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 16.000 ευρώ για άγαμο, τα 24.000 ευρώ για έγκαμο με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί και τα 29.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα My Thermancy της ΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει μέχρι τις 10 Νοεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να δηλώσουν το είδος της θέρμανσης για το οποίο ζητούν ενίσχυση, καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία της κυρίας κατοικίας τους. Η προκαταβολή του επιδόματος αναμένεται να καταβληθεί μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2026. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, ανοίγει την αυλαία στις Βρυξέλλες για μία από τις πλέον πυκνές και πολιτικά σύνθετες συνόδους κορυφής του έτους, με τους ηγετές των 27 κρατών μελών της Ένωσης να καλούνται σε 2 ημέρες να διαχειριστούν την ενεργειακή ακρίβεια, τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία, τον επόμενο 7ετή προϋπολογισμό, την άμυνα, τη διεύρυνση, τη μετανάστευση και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Η ατζέντα είναι βαρύτερη από τη συνήθως, όμως οι προσδοκίες για αποφάσεις μεγάλης εμβέλειας παραμένουν περιορισμένες. Από πλευράς του, τρεις προτεραιότητες για την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς ερχόμενο στη Σύνοδο στις Βρυξέλλες, δίνοντας έμφαση στις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, στην αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και στη διαχείριση του μεταναστευτικού. Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την αντίθεση της Ελλάδας στην πρόταση της Ιρλανδικής Προεδρίας για το νέο Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει ασυνέπεια ανάμεσα στους φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στους διαθέσιμους πόρους για την επίτευξή τους.
1: Έχουμε μπροστά μας ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με εξαιρετικά πλούσια ημερήσια διάταξη. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε 3 σημεία προτεραιότητας για την Ελλάδα. Πρώτον, οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ελλάδα δεν είναι ικανοποιημένη με την πρόταση την οποία κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία, καθώς εντοπίζει το γεγονός ότι υπάρχει μια ουσιαστική ασυνέπεια μεταξύ της φιλοδοξίας των στόχων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των πόρων που έχει θέσει στην διάθεσή της για να πετύχει αυτούς τους στόχους. Η Ελλάδα είναι μια από τις 16 χώρες. Αυτό προσδιορισόμαστε ως φίλοι της συνοχής. Είμαστε χώρες που έχουμε δεσμευθεί ότι δεν θα δεχθούμε περικοπές στις πολιτικές συνοχής και στην κοινή αγροτική πολιτική, δηλαδή στους βασικούς φακέλους, οι οποίοι είναι ταυτισμένοι με την ίδια την έννοια της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Εκφράζουμε την ευχή μας ότι οι διαπραγματεύσεις θα κλείσουν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, αλλά θα πρέπει να πιστούν και οι φιδωλοί φίλοι μας ότι δεν θα δεχθούμε περαιτέρω περικοπές σε κρίσιμους πυλώνες της ευρωπαϊκής πολιτικής. Το δεύτερο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι τα ζητήματα της ανταγωνιστικότητας και το κόστος ενέργειας. Κόστος ενέργειας το οποίο έχει τροφοδοτήσει μια νέα έκρηξη στον ευρωπαϊκό πληθωρισμό. Είναι σημαντικό πέραν των εθνικών πρωτοβουλειών να υπάρξει και μια ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το μεγάλο ακαθόδες πρόβλημα το οποίο αφορά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Γι' αυτό και θα ζητήσουμε και θα ζητήσω προσωπικά να συμπεριληφθεί στα συμπεράσματα μια πρόβλεψη που θα ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πρόσθετα μέτρα, πρόσθετες ευελιξίες ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις που το έχουν περισσότερο ανάγκη. Ήδη η ελληνική κυβέρνηση, ακριβώς επειδή υλοποιεί μια συνετή δημοσιονομική πολιτική, έχει τη δυνατότητα να στηρίξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Μόλις χθες ανακοινώσαμε τις παρεμβάσεις μας στο πετρέλαιο θέρμανσης. Η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή μία από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Προσθέσε σε αυτό και το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών που έχουν μεγαλύτερες ανάγκες, για να αντιληφθείτε πώς συνδέεται η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις δυνατότητες που έχει η ελληνική κυβέρνηση να στηρίξει την κοινωνία απέναντι σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Αλλά προφανώς ζητάμε και πρόσθετη ευρωπαϊκή ευελιξία. Δεν εκτιμώ ότι η διαπραγμάτευση αυτή θα τελειώσει σήμερα ή αύριο, αλλά θα ζητήσουμε από την Επιτροπή να προσέλθει στο τραπέζι με πρόσθετες προτάσεις πέραν αυτών που έχει ήδη καταθέσει. Τέλος, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την ελληνική πρόταση για έναν μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων στο μεταναστευτικό, αντίστοιχης με αυτής που είδαμε στη Θέουτα. Η περίπτωση της Θέουτα ήταν πολύ παρενθερής με αυτό το οποίο είχαμε δει στον Εύρο το 2020. Έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στηρίζεται από τα κράτη-μέλη και πιστεύω ότι σύντομα θα νομοθετηθεί, έτσι ώστε οι χώρες οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή να μπορούν σε πολύ εξαιρετικές συνθήκες να αναστέλουν τη χορήγηση ασύλου και να προχωρούν και να προβαίνουν και σε μαζικές επιστροφές. Είναι κάτι το οποίο προφανώς αφορά την πατρίδα μας και χαίρομαι γιατί μία ακόμα ελληνική

0: ευρωπαϊκή πρωτοβουλία έγινε αποδεκτή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
1: Σε συγκέντρωση έξω από το πρωτοδικείο Νέας Ορεστιάδας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί, καλεί η Β' Ελμέ Εύρου με αφορμή την εκδίκαση εξαναβολής μήνυσης σε βάρος 6 μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου. Τη συμπαράστασή τους δηλώνουν με ανακοινώσεις τους σύλλογοι, σωματεία και φορείς. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται μήνυση που κατέθεσε στέλεχος εκπαίδευσης σε βάρος 6 μελών του ΔΣ της Β' Ελμέ Εύρου την περίοδο 2023-2024 με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμισης έπειτα από ανακοίνωση καταγγελία που είχε εκδώσει το συνδικαλιστικό όργανο στις 28 Ιουνίου 2024. Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Β' Ελμέ Εύρου, η επιμαχή ανακοίνωση εκδόθηκε μετά από παρέμβαση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού, η οποία είχε ζητήσει τη συνδρομή του Διοικητικού Συμβουλίου για σειρά περιστατικών που, όπως καταγγέλλεται, αφορούσαν τη συμπεριφορά του συγκεκριμένου στελέχους εκπαίδευσης. Η Ένωση υποστηρίζει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο διερεύνησε τα περιστατικά και επιχείρησε επανειλημμένα να συμβάλλει στην αποκλιμάκωση και την επίλυση των αντιπαραθέσεων πριν προχωρήσει στην έκδοση της ανακοίνωσης καταγγελίας. Με αφορμή τη δικαστική εξέλιξη, η Β' Ελμέ Εύρου κάνει λόγο για απόπειρα ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης και καλεί εκπαιδευτικούς, σωματεία και συνδικαλιστικές οργανώσεις να στηρίξουν τα μέλη του ΔΣ. Παράλληλα, ζητά να σταματήσει κάθε δίωξη και να αποσυρθούν οι κατηγορίες. Όπως επισημαίνει η Γενική Συνέλευση Προέδρων των ΕΛΜΕ, είχε εκδώσει σχετικό ψήφισμα συμπαράστασης στις 14 Φεβρουαρίου 2026. Επιπλέον, με ανακοινώσεις τους, σύλλογοι, σωματεία και φορείς εκφράζουν τη στήριξή τους και στα 6 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Για την ημέρα της εκδίκασης, η Β' Ελμέ Εύρου έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 το πρωί και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στη συγκέντρωση έξω από το πρωτοδικείο Νέας Ορεστιάδας στις 8.30. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωσή της και στο radioevros.gr. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η ανάπτυξη συνεργασιών και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες στις 13 και 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων 2026. Κεντρική πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη ήταν η πρόταση για τη δημιουργία ειδικού μηχανισμού ευρωπαϊκής στήριξης των περιφερειών των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του νέου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2027. Στόχος η αντιμετώπιση κοινών δημογραφικών και αναπτυξιακών προβλημάτων μέσα από στοχευμένες πολιτικές και χρηματοδοτήσεις. Παράλληλα, η Περιφέρεια εγκαινίασε το ανακαινισμένο γραφείο της στις Βρυξέλλες με στόχο την ενίσχυση της επικοινωνίας με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, την ανάπτυξη συνεργασιών και την καλύτερη ενημέρωση για διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα. Στο πλαίσιο της αποστολής, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και Δήμαρχοι της περιοχής ενημερώθηκαν επίσης για τις δυνατότητες χρηματοδότησης δημοτικών έργων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ο κ. Τοψίδης είχε ακόμα συναντήσεις με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλ Φίτο, την Γενική Διευθύντρια Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής, Θέμηδα Χριστοφίδου, καθώς και με εκπροσώπους της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με αντικείμενο την πρόθεση της πρωτοβουλίας για τα Ανατολικά Σύνορα. Όπως επισημαίνει η Περιφέρεια, στόχος είναι η ισχυρότερη εκπροσώπηση της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στα Ευρωπαϊκά Κέντρα Αποφάσεων και η εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών ανάπτυξης, χρηματοδότησης και παραμονής των κατοίκων στον τόπο τους. Χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 689.907,79 ευρώ εγκρίθηκαν για το Δήμο Ορεστιάδας, έπειτα από την υποβολή και τη θετική αξιολόγηση των προτάσεών του για την αποκατάσταση της στέγης του Δευτέρου Λυκείου Ορεστιάδας και τμήματων του Αγροτικού Οδικού Δικτύου. Τα δύο έργα εντάχθηκαν στο ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης και αποκατάστασης φυσικών καταστροφών 2026-2030 και χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πιο συγκεκριμένα, από αυτά τα χρήματα, 259.965,07 διατίθενται για την αποκατάσταση της κεραμοσκεπής του Δευτέρου Λυκείου Ορεστιάδας συνολικής επιφάνειας περίπου 1.665 τετραγωνικών μέτρων. Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα αποκατασταθούν η στεγανότητα και η ασφάλεια του κτηρίου, διασφαλίζοντας την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. 429.942,72 ευρώ διατίθενται για την αποκατάσταση τμήματων του αγροτικού οδικού δικτύου στις δημοτικές ενότητες Βίσας, Κυπρίνου, Ορεστιάδας και Τριγώνου. Οι εργασίες περιλαμβάνουν παρεμβάσεις στο οδόστρωμα, στα ερίσματα και στις τάφρους απορροής, με στόχο την ασφαλή πρόσβαση στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και την απρόσκοπτη κυκλοφορία των γεωργικών μηχανημάτων. Την ανάκληση της απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στη Μεταλλευτική Θράκης, καθώς και την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο, ζητά ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Στη συνεδρίαση της 12 Οκτωβρίου, μετά από εισήγηση του Δημάρχου Γιάννη Ζαμπούκη, το Συμβούλιο επαναβεβαίωσε την πάγια θέση του Δήμου κατά της εξόρυξης χρυσού στην περιοχή, επικαλούμενο την προστασία του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Παράλληλα, αποφάσισε τη συμμετοχή του Δημάρχου στη συντονιστική επιτροπή που έχει συγκροτήσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με στόχο το συντονισμό των τοπικών φορέων και την προώθηση κοινών θεσμικών, νομικών και τεχνικών ενεργειών απέναντι στους σχεδιασμούς για εξορυκτική δραστηριότητα στη Θράκη. Οι αποφάσεις ελήφθησαν ομόφωνα σύμφωνα με ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής Αλεξανδρούπολης. Σε προγραμματισμένη αναβάθμιση της κεντρικής βάσης γεωχωρικών δεδομένων προχωράει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υποδομών καθώς και την ενίσχυση της απόδοσης και της ασφάλειας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Οι εργασίες αναβάθμισης έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι και αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου 24ωρου δεν θα είναι διαθέσιμες οι εξής ψηφιακές υπηρεσίες που διαχειρίζονται γεωχωρικά δεδομένα. Οι δημόσιες περιουσίες, η μισθώση αγιαλού καταγγελιών MyCost, η υπηρεσία προσδιορισμού αντικειμενικών αξιών ακινήτων Value Maps, η μίσθωση χρήση αγιαλού ομόρου σε επιχείρηση, ηλεκτρονικών δημοπρασιών απλή χρήση αγιαλού και η υπηρεσία αιτήσεων εξαγορά διακατεχόμενων ακινήτων υπεθό. Όπως επισημαίνεται από τη Γενική Γραμματεία, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι τεχνικές εργασίες να ολοκληρωθούν νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα με στόχο να ελαχιστοποιηθεί η όποια όχληση από την προσωρινή μη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 10.30 το πρωί πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Ρήμινη στο χωριό Χιονάδες με σκοπό τη δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων. Ο Δημός του Δημοτήχου διοργανώνει την 5η 22 Οκτωβρίου και ώρα 7 το απόγευμα τη φθινοπορεινή γιορτή νεολαίας 2026 στον αύριο χώρο του Τμήματος Ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Διδημότυχο. Η βραδιά θα πλαισιωθεί μουσικά από τους Ντίνο Αραμπατζή, Βάγια Ζηγογιάννη και Δημήτρη Γιαννέλη σε ένα μουσικό πρόγραμμα που υπόσχεται να προσφέρει όμορφες στιγμές διασκέδασης και ψυχαγωγίας, όπως τονίζει η ανακοίνωση του Δήμου. Η διοργάνωση εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων του Δήμου Διδημοτήχου για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την ενεργό συμμετοχή των νέων στην πολιτιστική ζωή του τόπου και την ομαλή ένταξη των φοιτητών στην τοπική κοινωνία. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
2: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης έκανε σήμερα πρεμιέρα στην αγορά κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Σε συγκέντρωση έξω από το πρωτοδικείο Νέας Ορεστιάδας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8:30 καλεί η Β' Ελμέ Εύρου με αφορμή την εκδίκαση εξαναβολής μήνυσης σε βάρος 6 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη συμπαράστασή τους δηλώνουν με ανακοινώσεις τους σύλλογοι, σωματεία και φορείς. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η ανάπτυξη συνεργασιών και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες στις 13 και 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Την ανάκληση της απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στη Μεταλλευτική Θράκης, καθώς και την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο, ζητά ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Χιονάδες με σκοπό την δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις,

0: κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
1: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
0: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
5: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
7: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
7: Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Radio Evros. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553-110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 2552024100.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
10: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
11: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης έκανε σήμερα πρεμιέρα στην αγορά κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Σε συγκέντρωση έξω από το πρωτοδικείο Νέας Ορεστιάδας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8:30 καλεί η Β' Ελμέ Εύρου με αφορμή την εκδίκαση εξαναβολής μήνυσης σε βάρος 6 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη συμπαράστασή τους δηλώνουν με ανακοινώσεις τους σύλλογοι, σωματεία και φορείς. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η ανάπτυξη συνεργασιών και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες στις 13 και 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Την ανάκληση της απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στη Μεταλλευτική Θράκης, καθώς και την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο, ζητά ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Χιονάδες με σκοπό την δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
3: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
2: Μας τώρα. Βοήθεια.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
3: Κέβε. Ρε μάστορα, αξίζουν?
4: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
3: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
2: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
4: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
5: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
6: Ζυζανιοκτώνο Κονστέλεφ. Για το καλό ξεκίνημα του συνταριού σας. Μείγμα δύο δραστικών ουσιών. Για ευρύ φάσμα ζυζανίων και μεγάλη διάρκεια δράσης. Καταπολεμά τα κυριότερα ζυζάνια από τα πρώτα στάδια της καλλιέργειας. Κονστέλεφ από την Ανταμά Ελλάς. Στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζυζανιοκτονίας. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Ό,τι πιο αγνό.
8: Ό,τι πιο θρεπτικό.
7: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
8: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
8: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
7: Σουβλάκια.
8: Τεμάχια.
7: Παναρισμένα.
8: Λουκάνικα.
7: Κιμάς.
8: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
7: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
8: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
8: φρέσκα,
7: αγνά,
8: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
7: και σε χαμηλές τιμές.
8: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
7: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
8: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνο 2552 111 717.
9: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρου.
0: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr. Κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ραδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης έκανε σήμερα πρεμιέρα στην αγορά κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα διελιστήρια. Σε συγκέντρωση έξω από το πρωτοδικείο Νέας Ορεστιάδας την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8:30 καλεί η Β' ΕΛΜΕ Εύρου με αφορμή την εκδίκαση εξαναβολής μήνυσης σε βάρος 6 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τη συμπαράστασή τους δηλώνουν με ανακοινώσεις τους σύλλογοι, σωματεία και φορείς. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής στήριξης για τις παραμεθόριες περιοχές, η ανάπτυξη συνεργασιών και η αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων βρέθηκαν στο επίκεντρο της παρουσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις Βρυξέλλες στις 13 και 14 Οκτωβρίου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Περιφερειών και Πόλεων. Την ανάκληση της απόφασης για την απευθείας εκμίσθωση του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στη μεταλλευτική Θράκης, καθώς και την επανεξέταση της υπόθεσης από το αρμόδιο Υπουργείο, ζητά ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξανδρούπολης. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου και ώρα 10:30 πρόκειται να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη του ιατρού της Τρίτης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στο χωριό Χιονάδες με σκοπό την δωρεάν ιατρική εξέταση των κατοίκων.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύηχο Μουσικοδρόμιο, με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 40 0221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
4: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-743740. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
5: Χαρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Χαρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
0: χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

Καλησπέρα κόσμε, καλησπέρα. Είναι το Ράδιο Εύρος και το Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Είμαι ο Χάρης Κανταρίδης και θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 10. Έτσι κάνουμε εδώ. Έτσι κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 με μια θεματική εκπομπή. Να καλησπερίσω, να καλησπερίσω τη Δέσποινα, να καλησπερίσω τον Γιώργο, να καλησπερίσω τη Λούλα, να καλησπερίσω τη Μαρία, το Δημήτρη, το Σταύρο, την Αγγελική. Αυτή στείλαμε προς το παρόν. Λοιπόν, να είστε πολύ καλά και θα περάσουμε πολύ όμορφα. Καθώς σήμερα έχουμε θεματικό αντικείμενο το γέλιο και τη χαρά. Μπορεί κάποιες φορές να μην είναι τόσο χαρούμενα τα τραγούδια που αναφέρουν αυτές τις λέξεις μέσα, γιατί κάποιος μπορεί να γελά περιπεκτικά ή να χαίρεται με τη δυστυχία μας. Αλλά τις περισσότερες φορές το γέλιο και η χαρά παρουσιάζουν ευχάριστες καταστάσεις και αναφέρονται σε ευχάριστες καταστάσεις. Λοιπόν, 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι και την υπόλοιπη Θράκη και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Έτοιμοι να αρχίσουμε το απόψινό μας θεματικό αντικείμενο, την απόψινή μας εκπομπή στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μια μέρα σαν για αυτήν, 5η 15 Οκτωβρίου. Σχεδόν στα μισά του μήνα. Τι σχεδόν, αύριο είναι ουσιαστικά τα μισά. 31 πάει αυτός ο μήνας. Αύριο όμως εμείς δεν έχουμε εκπομπή. Οπότε λέμε από σήμερα ότι είμαστε στα μισά του μήνα. Παρέα, μεγάλη παρέα. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, τώρα εξοπλισμένο και με το H2 Blaster, ένα carbon free μηχάνημα που καθαρίζει τις επικαθίσεις άνθρακα, την καρβουνίλα, την καρβουνιά, από τη μηχανή και τα μέρη της, από τους θαλάμους καύσης, από τις βαλβίδες, από παντού. Και παρατείνει τη ζωή της βελτιώνοντας και την απόδοση. 2552-028-525 το τηλέφωνο. Να θυμάστε, αρτοποιήματα καλά, και ειλικρινά σήμερα πήρα ένα ψωμί. Πήρα ένα ψωμί, το κρατώ στις βόλτες που όταν το πήγα στο σπίτι το μισό το είχα φάει ήδη στο δρόμο. Είναι εξαιρετικά τα αρτοποιήματα Καλλάκης. Κωνσταντινούπολης 175 και Σοφικώδη Δημοτήχου. Ποικιλία, ποιότητα, φοβερή εξυπηρέτηση. Να το δοκιμάσετε και θα με θυμηθείτε. Να αρχίσετε να δοκιμάσετε γιατί είναι μεγάλη ποικιλία. Δεν προλαβαίνετε. Σιγά σιγά θα τα δοκιμάσετε όλα. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο και Κυπρίνο Ορεστιάδας. Δύο σημεία για την εξυπηρέτησή σας, για αλλαγή ελαστικών, φτιάξιμο των ζαντών των οχημάτων σας, οτιδήποτε έχει να κάνει με τους τροχούς, αλλά και παροχή υπηρεσία στο μέρος, στον τόπο εκεί επί τόπου, όπου θα σας συμβεί οποιοδήποτε θέμα ελαστικού ή τροχού. Να το θυμάστε, 2552028944 για τον Πύργο και 2556022477 για τον Κυπρίνο τα τηλέφωνα. Και την παρέα κλείνουν τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν, ο οποίος ήδη άκουσε ένα από τα τραγούδια που του αρέσουν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εκεί πηγαίνετε, λέτε 1924, που είναι το έτος κατά το οποίο λειτουργήσε πρώτη φορά η επιχείρηση. Είναι το επόμενο έτος που λειτουργήσε για πρώτη φορά η πόλη της Ορεστιάδας. Λοιπόν, είναι τις πιο παλιές επιχείρησεις, αν όχι παλαιότερη στην πόλη. Λέτε 1924 και κερδίζετε έκπτωση 24% σε οποιαδήποτε αγορά και αν κάνετε από το κατάστημα. Παράλληλα, από τον επόμενο μήνα τρέχει και μία προσφορά ακόμα, μία προσφορά η οποία είναι ιδιαίτερη και έχει να κάνει με ό,τι συμβαίνει κάτω στα στενά του Ορμούς και τα λοιπά, με τη δυσκολία του πετρελαίου, γιατί ο Βάνης ο Κασαπιάν λέει ανέβηκε που ανέβηκε το πετρέλαιο, τουλάχιστον να είναι φθηνές οι σόμπες, και δίνει έκπτωση 30% για τις θερμάστρες πετρελαίου. Αξιοποιήστε το ή να πιω, από πιο βαριά λέξη, εκμεταλλευτείτε το. Λοιπόν, έχω χαρά και πάω. Το πρώτο τραγούδι που θα μας βάσει σε αυτό το mood της χαράς. Και μόνο να μου γελάς, μετά από τον Βασίλη Καζούλη. Το πρώτο από τον Βασίλη Μπατή. Όλο Βασίληδες. Πάμε.

Προχωράμε. Γέλιο και χαρά λοιπόν. Γιάννης Καλατζής και ήσουν ωραία όταν γελούσες, μοσχοβολούσες σαν πασχαλιά. Και μετά το κορίτσι μου κοιμάται από τον Γιάννη Σαββιδάκη. Μετά από αυτά θα ξυπνήσουμε λίγο.

Και επειδή το γέλιο φέρνει χαρά και συναισθήματα αγάπης και ούτω καθεξής, πάμε να ακούσουμε Γιώργο Αντωνίου να γελάς και εγώ θα σου το πω, το σ' αγαπώ χορεύοντας ρούμπα. Και μετά θα έρθουν οι Pixlax με μια αναφορά στη χαρά. Ένας κόμπος η χαρά μου, όμως αν θα έρθεις, στάλα στάλα θα στη δώσω. Για να ξεχαστείς, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι πώς, για να, θα τα ακούσουμε. Και ακούγοντάς το θα πάμε και στο διαφημιστικό διάλειμμα. Για πάμε. Ναι, για να δροσιστείς.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
6: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
8: Ένα για το πτυχίο σου.
7: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
8: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
9: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
10: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
11: Σπύρο!
12: Έλα αγάπη μου.
11: Ξέρεις τι θα φορέσεις στο γάμο της ξαδέρφης σου?
12: Ναι, αυτά.
11: Εμίδες που δεν ξέρεις, αυτά θα φορέσεις.
12: Τι είναι αυτά?
11: Είναι Bold Bunny.
12: Α, ωραία είναι.
11: Είπαμε, είναι Bold Bunny.
13: Τώρα ξέρετε τι να φορέσετε.
11: Bold Bunny. Για κάθε μέρα, αλλά και για κάθε ειδική περίσταση.
13: Το νέο κατάστημα ανδρικής ένδυσης και ανδρικών αξεσουάρ για όλες τις ηλικίες, αλλά και μεγέθη έως 7 extra large.
11: Brokers, Funky Buddha, Sogo, Vittorio, Jack & Jones, Anico και πολλές ακόμα επώνυμες εταιρείες είναι όλες στο Bold Bunny.
13: Αδριανουπόλεως 144, Ορεστιάδα.
11: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 1110 54.
13: Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok Bold Bunny.
14: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
16: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
17: Αξιοπιστία. Ποιότητα. άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. Μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
18: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
19: Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175. Εδώ, στην Ορεστιάδα, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη. Σε εμάς θα βρείτε όλα τα γνωστά είδη ψωμιού και ψωμί με προζύμι, ποντιακό, καραγατσιανό, θρακόψωμο και σπιτικό, μετσοβίτικο και αγιορίτικο, σίκαλης, μαύρο αργής ορίμανσης, ψωμί με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη, τυρόψωμα και ελιόψωμα, τυρόπιτες, κασερόπιτες, λουκουμάδες, ντόνατς και τα περίφημα κουλούρια μας. Αρτοποιήματα Κανλάκη, Κωνσταντινουπόλεως 175, στην Ορεστιάδα.
20: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
21: Να είμαστε και πάλι εδώ πίσω. Πόπο πέρασε η ώρα. Είναι 8 και 38.30. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για το δεύτερο σκέλος, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, όχι το δεύτερο σκέλος. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι πάντοτε τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμανσης του Βάνη, του Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Βάνη, έρχεται ο Τόλης ο Βοσκόπουλος. Μαζί μας είναι η τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο και Κυπρίνο και για επιτόπιο σέρβις. Μαζί μας είναι τα αρτοποιήματα Κανλάκη στην Κωνσταντινουπόλεως 175, στον πρώην φούρνο του Αζωρίδη για τους παλιότερους και στο Σοφικόδη Δημοτήχου. Και φυσικά πάντα η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλυπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία. Λοιπόν, πάντα από το Ράδιο Εύρος, πάντα από την Ορεστιάδα, από τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου και την υπόλοιπη Θράκη. Φυσικά από τους 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα και το radioevros.gr για όλο τον κόσμο. Εκεί σε όλο τον κόσμο στέλνουμε και την αγάπη μας στους Έλληνες της Διασποράς, δηλαδή, που είναι εξαπλωμένοι σε όλο τον κόσμο. Και προχωράμε. Κοίτα, γελάω και ας πονάω, τραγουδάω Τόλης ο Βοσκόπουλος και γέλα κυρία μου, λέει ο Κώστας Καφάσης. Χαρακτηριστικά τραγούδια περί γέλιου και γελιοποίησης καμιά φορά.

0: de la Cali.
1: Είτε γέλασε η καλή του, είτε δεν γέλασε. Με αυτό εμείς προχωράμε. Μια καρδιά για σένα, ναι, έτσι. Σου φέρνω μια χαρά, λέει κάποια στιγμή ο Φίλιππος Νικολάου στο τραγούδι. Γι' αυτό και μπαίνει στο συγκεκριμένο κατάλογο, στη συγκεκριμένη λίστα. Και Γιώργος Τσαλίκης, είμαι μια χαρά. Για τη χαρά, λοιπόν, τα επόμενα.

Έτσι λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς. Κάνε το δάκρυ σου χαρά. Η Μέρι Λίντα τραγουδά, παλιό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, και αμέσως μετά ο Σωκράτης Μάλαμα στο τσιγάρο ατέλειο, το βαρύ η μοναξιά μου, εκεί που δείχνει το γέλιο της και κάθεται κοντά μου.

0: Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 2554-22860.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
10: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
11: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ. μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
12: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
13: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
12: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
14: Ήρθαμε λοιπόν πίσω εδώ και πάλι στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Είναι 9 και 8 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο ωριαίο σκέλος. Πάντα παρέα με τη Fit Car Rental, με τα αρτοποιήματα Καλλάκης, με την τροχοκίνηση Καλφόπουλος και με τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν. Και προχωράμε με το γέλιο και τη χαρά μας. Καθώς απόψε ακούμε τραγούδια που έχουν μέσα στους στίχους τους τη λέξη γέλιο ή χαρά, σε οποιαδήποτε έκφρασή της. Ακόμα και αν πρόκειται για ειρωνία, ακόμα και αν πρόκειται για μεταφορική έννοια, όπως και αν το συναντάμε, εμείς το ακούμε. Λίτσα Διαμάντη, Συνεφιές και Μελίνα Κανά, Γέλα ψυχή μου, και συνεχίζουμε.

Αυτή ήταν η Μελίνα Κανά και το γέλα ψυχή μου και πάμε εμείς να ακούσουμε Νάταν η χαρά οικόπεδο ή Μπορίνο όρο αν θέλετε από την αρχική μουσική του Άλκης της Πρωτοψάλτη και αμέσως μετά Νίκος Ξυλούρης αυτόν τον κόσμο τον καλό.

Και έτσι λοιπόν αφήνουμε αυτό τον κόσμο τον καλό, δηλαδή αφήνουμε το τραγούδι που λέει αυτό τον κόσμο τον καλό, δόξα τω Θεώ ακόμα γεροί είμαστε. Και πάμε να ακούσουμε ένα συγκρότημα που λέγεται Πύρινη Λέλαπα. Και το τραγούδι τους το λένε Όταν μου γελάς. Και αυτοί μας στέλνουν στο διαφημιστικό διάλειμμα. Το τελευταίο. Για πάμε.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
4: Το κέντρο του αθλητισμού είναι εδώ. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Ανακάλυψε την απόλυτη αθλητική ένδυση και υπόδηση για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρες όλες τις αγαπημένες σου εταιρείες όπως Puma, Adidas, Under Armour, Body Action. Διαθέτουμε πλήρη εξοπλισμό με κορυφαία αξεσουάρ γυμναστηρίου αλλά και είδη κολυμβητηρίου με 15% έκπτωση. Sport Center με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 201, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2552 110150. Ελευθερίου Βενιζέλου 4, Διδημότυχο. Με εκπτώσεις όλο το χρόνο έως 50%. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2553 110314. Βρείτε μας και σε Instagram και TikTok. Κατάστημα αθλητικών ειδών Sport Center. Κορυφαία brands για κορυφαίες αθλητικές επιδόσεις.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη.

0: 2 40 02 21 και 6 981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Αξιοπιστία, ποιότητα, άμεση εξυπηρέτηση. Όλα τα παραπάνω χαρακτηρίζουν την Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Έλεγχος και αλλαγή φίλτρων και λαδιών. Εμπορία γεωργικών παρελκόμενων. Βουλκανιζατέρ, μοντάρισμα ελαστικών, ζυγοστάθμιση και επισκευή ζαντών. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Και με σέρβις επιτόπου στο χώρο σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας. Στον Κυπρίνο, τηλέφωνο 25560-22477 και 6974-1970-30. Στον Πύργο, 25520-28944 και 6946-7437-40. Τροχοκίνηση Καλφόπουλος. Χρόνια κοντά σας, όλες τις εποχές. Είναι εγγύηση.
2: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
3: Χορηγός εκπομπής. Αρτοποιήματα Καλλάκης σε Σοφικό και Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα.
4: Έτσι λοιπόν, ακούσατε όλους τους φίλους που είναι μαζί μας και εμείς μπήκαμε με αυτά και με αυτά στο τελευταίο ημίωρο του απόψινού Εύβοιχου Μουσικοδρομίου. Πάμε γρήγορα να πούμε ότι απόψε ακούμε γέλιο και χαρά, τραγούδια που περιέχουν αυτές τις λέξεις, αυτούς τους όρους αν θέλετε. Γέλιο και χαρά, ανεξάρτητα με το ύφος του κάθε τραγουδιού. Μαζί μας είναι πάντοτε η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων με ένα αξιόπιστο και μεγάλο στόλο, καλοσυντηρημένο και πώς να μην είναι αφού διαθέτει συνεργείο. Στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, συνεργείο και για τα δικά μας οχήματα. Εξοπλισμένο και με το νέο Carbon Free μηχάνημα H2 Blaster που καθαρίζει την καρβουνίλα από τη μηχανή. Τέλεια, 2552-028-525, περισσότερες πληροφορίες εκεί. Αρτοποιήματα Καλλάκη στην παρέα του Σταύρου του Καλλάκη, στην Κωνσταντινούπολης 175, στον παλιό φούρνο του Αζωρίδη και στο Σοφικό. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, τα πάντα. Μια τεράστια γκάμα προϊόντων. Αρχίστε να δοκιμάζετε και να δείτε ότι μέχρι την 28 Οκτωβρίου θα έχετε δοκιμάσει τα πάντα. Λοιπόν, Τροχοκίνηση Καλφόπουλος σε Πύργο και Κυπρίνο Ορεστιάδας και για επιτόπιο σέρβις 2552-028-944 και 2556-022-477. Και μην ξεχνάτε βέβαια σιδηρικά χρώματα του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ο οποίος κάνει δύο καταπληκτικές προσφορές για Νοέμβριο και Δεκέμβριο, 30% κάτω οι θερμάστρες πετρελαίου, έτσι για να αντιμετωπίσουμε την κρίση που έχει προκύψει με όλα αυτά εκεί κάτω στα στενά του Ορμούς. Αλλά και αν πάτε και πείτε 1924, που είναι το έτος που άρχισε τη δραστηριότητά της η επιχείρηση, κερδίζεται 24% έκπτωση σε όλες τις αγορές σας. Αυτά τα όμορφα από το Βάνι τον Κασαπιάν. Αξιοποιήστε τα. Πέτρος Ιακωβίδης, γέλα μου αμέσως μετά. Και Χριστάκης, ο γνωστός Χριστάκης, να χαρείς τα μάτια σου καλέ. Να χαρείς. Πάμε.

Αυτά έχει να μας πει ο Χριστάκης και εγώ δεν γνώρισα χαρά, τραγουδάω ο Στράτος ο Διονυσίου και αμέσως μετά θα έρθουν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας σε ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι, το «Γέλα πουλί μου γέλα».

Έτσι, βολικό. Γέλα. Είναι ζωή μια τρέλα. Και είναι η ζωή μια τρέλα. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Τρελό από χαρά κάνει κάτι τον Κώστα Μαραβέγια που το τραγουδάει. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που τον κάνει τρελό από χαρά. Ο Στέλιος Ρόγος τραγουδάει «Είμαι δικό σου» και «Για χαρά σου ζωή» τραγουδά ο Παντελής Θαλασσινός. Είναι τα τρία τραγούδια που σας αφήνω έτσι παραδοσιακά πια να ακούσετε πριν φύγω. Λοιπόν, τελειώνει εδώ η μουσική μας εβδομάδα, τελειώνει το Εύηχο Μουσικοδρόμιο για την εβδομάδα τούτη. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μου εδώ. Να ανανεώσουμε το ραντεβού «Καλώς εχόντων των πραγμάτων», «Ζωή να έχουμε», «Γύρι να είμαστε», «Θεού θέλοντος», «Καιρού επιτρέποντος» κτλ. Κτλ. Για τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, αύριο το πρωί μην ξεχάσετε να ακούσετε Ράδιο Εύρος, να ακούσετε εμένα και τον Γιάννη Βαβαλικούδη στην πρωινή μας περιπολία 7 με 10, τον Νίκο Πατούνα μετά στις 10 και μέχρι τη 1 με το Εύηχο Μουσικοδρόμιο, 2 και 5.30 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Κατόπιν υπάρχει πολλή μουσική, αλλά από τις 3 μέχρι τις 8 υπάρχουν και τα ωραία, ανά ώρα μάλλον, τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Το radioevros.gr σας περιμένει πάντοτε, γιατί αυτό επαγρυπνά, ξαγρυπνά, εφημερεύει και διημερεύει και διανυκτερεύει και παρουσιάζει όλες τις ειδήσεις. Όλα αυτά εδώ, με πρωτογενές υλικό από το Radio Evros. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και εις το επανακούιν.

0: Deus.
1: ...97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
6: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Κάρα Λελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαρίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

φύλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

αγκαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,